0: Στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
5: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μυστήριο ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30.

0: στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, επειδή απουσιάζουμε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
7: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
10: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά. Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Stigma Radio.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
13: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
14: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
15: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
16: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
15: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
17: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας με γυαλιά που κάνουν καταγραφή ήχου και εικόνες και τραβούν φωτογραφίες.
1: Τίποτα!
0: Δηλαδή τι είναι αυτό, κατάσκοπος Υπουργός. Κατάσκοπος Υπουργός. Δεν είναι, είναι αλλιώτικα.
2: Δεν είναι.
0: Είναι άλλη μάρκα.
2: Δεν είναι.
0: Ναι,
2: δεν
0: αυτό, αυτό. A few moments
3: later. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφαλείας μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων.
0: Αυτό,
1: θα το πω έτσι λαϊκά, αν μου επιτρέπετε, πήγε κουβά. Τάγε, Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι. Καταπληκτική.
4: Στα πλήνη τη γιορτή.
1: Από 240, 30 ευρώ! Άλλη μου...
5: Ξυπνήστε!
6: Σήμερα αρέσει ότι θα έχει το γάλα, ρε πω.
1: Κάρε με τη μηχανή, ρε.
7: Καλημέρα σας.
8: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
9: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

Τα γυαλιά Black Mirror του Αδωνούκου είναι το θέμα των ημερών. Και όχι ότι καίγεται όλη η Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Βέβαια. Καλό Αύγουστο, γιατί ο Αύγουστος μπήκε Σάββατο και εμείς εδώ δεν είμαστε

0: Και καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Ξεκινήσαμε σήμερα και ήταν κάποια μηνύματα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ρε γάβγα, αυτή είσαι 75 χρονών. Δεν υπάρχει χειρότερη βλακεία από το να πει σε κάποιον καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Είναι ψέμα. Θα πει κάποιο είναι θέμα ευγενία. Όχι, είσαι υποκριτή. Γιατί δεν το αισθάνεσαι. Θα μου πει είναι μια ευχή. Δεν είναι μια ευχή, φίλε. Όταν θέλει να ευχηθεί κάτι, δεν το πετά έτσι και φεύγει. Το λε έτσι από συνήθεια. Και είναι ψεύτικο. Ευχή είναι κάτι σημαντικό. Αν την πετά έτσι στον καθένα, δεν είναι ευχή. Δεν μπορεί να ευχηθεί για τον κόσμο. Επήρε ένα για μια δουλειά τη προάλλη και μου λέει φάνη καλησπέρα. Σε πήρα για δύο λόγου. Και λέω τι θα θέλει, για δουλειά θα θέλει. Μου λέει πρώτα να σου ευχηθώ καλό μήνα. Ο διαλόγο. Σε αυτή τη χώρα πόσο πιθανότητε υπάρχει να έχουμε καλό μήνα. Να πω πριν βγούμε στον αέρα. Όποιο πει καλή μέρα, καλό μήνα, έχει φάει κλείσμα. Στον από τώρα πάμε. Νίκο.
2: Καλημέρα.
1: Γεια! Αλέξανδρε.
3: Καλημέρα.
1: Γεια! Βαγγέλη.
4: Καλημέρα.
1: Γεια! Ναι, ποιο είναι, ε?
5: Καλημέρα.
1: Γεια!
5: Ναι, είμαι Φωτεινή. Καλημέρα.
1: Γεια!
5: Άρα,
1: Κωνσταντίνε.
4: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γεια! Βασίλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια!
0: Η αλήθεια είναι σε αυτή τη χώρα. Πόσο πιθανό είναι να είναι μια μέρα καλή σε αυτή τη χώρα.

Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο δεν δεν θα θέλουμε να το θυμόμαστε, αν και τέτοια τραγικά γεγονότα δεν γίνεται να φύγουν από το μυαλό σου. Άπαξ και τα έχεις ζήσει, άπαξ και έμαθες γι' αυτά, άπαξ και είδες βίντεο και τα βίντεο πέφτουν το ένα μετά το άλλο στα social media, ειδικά με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα κατέπεσαν, το ένα δυστυχώς είχαμε το πρώτο δηλαδή ελικόπτερο το οποίο έπεσε και συνετρίβει. Έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ένας Δανός και ένας Έλληνας. Και τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell. Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός για να ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις τι πάει λάθος. Και συμβαίνουν ατυχήματα την ώρα της επιχείρησης, την ώρα που διεξάγεται η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιών σε ορεινές περιοχές.

καφέ από το φουρνάρικο 45670 2695045670. Όλη μέρα delivery από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Ο καφές σας στην καλύτερη του. Με όλα τα καλούδια από το μπουφέ του, σφολιάτες, γλυκές, αλμυρές. Γλυκές, αλμυρές, πίτες, ταψιού, αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις, τα γλυκά του, τα παγωτά του, το ψωμί της ημέρας. Και με άνετο πάρκινγκ, Στραβοπόδη 13 για τους επισκέπτες, στην έξοδο της πόλης προς Λαγανά, προς Κερί. Το αριστερό σας χέρι.

0: Μαζί μας και το Welcome Store με τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι, για κάθε χώρο, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Και τώρα στις εκτόσεις ακόμα πιο χαμηλές τιμές και πάντα με τις ίδιες ευκολίες πληρωμής. Τέσσερις άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα. Πολλές περισσότερες με τους φιλικότατους διακανονισμούς Welcome Store Ζακύνθου. Και μόνο στο Welcome Store Ζακύνθου έχεις εναλλακτική πέρα από τις άτοκες δόσεις. Και για το μεσημέρι ή το βράδυ, τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, το λαδολέμονο με τα μαγειρευτά και ψητά το μεσημέρι, με τα ψητά, μόνο ψητά το βράδυ, 33-409. Βόλτα στην αγορά, επιστρέφω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26-950-25-798.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
14: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
15: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
14: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
15: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
16: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
17: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
18: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
17: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
18: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
19: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
20: Στίγμα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
21: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. 3 Αυγούστου στον Stigma Radio 96. Monday morning. Μέχρι τις 10, όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή, εδώ χρόνια τώρα ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας. Όσο το δυνατόν γίνεται πιο αισιόδοξη, όσο δυνατόν γίνεται με θετική ενέργεια, με όλα αυτά βέβαια που συμβαίνουν γύρω μας, δεν μπορούμε να είμαστε και κουκουρούκου τελείως, έτσι. Μιλάει στο μικρόφωνο, διαλέγει τις μουσικάρες, σχολιάζοντας την επικαιρότητα από την καλή και την ανάποδη, ο Στάθης λογοθέτης.
1: Αγαπημένε μου!
0: Τι θαυμασμός είναι αυτός, τέλος πάντων. Καλημέρα, Τάκη Γιακόπουλε, καλημέρα, καλημέρα. Τι έκανε.

0: καλημέρα στους συγγενείς μου στην ταβέρνα Μαντράκια στο Σκηνάρι.
1: Έλα ρε, έλα, έλα τα Μαντράκια, καλημέρα στα Μαντράκια. Α, και συγγενείς, ε. Δεν μας έχεις πάει όμως, δεν μας έχεις πάει. Στο Σκηνάρι είναι ή στον Άγιο Νικόλα, να μην μπερδευόμαστε κιόλας. Εγώ θα στα μαθαίνω, ε. Το χωριό σου θα το πονείμαι, εγώ θα στα μαθαίνω. Καλημέρα Πασοκτζή. Κώστα Γιατρά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα Λεβέντη μου, πού είσαι, τι βίντεο είναι εδώ, κάτι αρχαία μου δείχνεις. για να δω πού είσαι. Στο Σούνιο είσαι βρε θηρίο. Όχι, δεν είσαι στο Σούνιο, αλλού είσαι, στην Άξο είσαι, πού είσαι. Πού είσαι ρε, ρε πού είσαι ρε. Ανεβάζουν, το κάνουν και άλλοι βέβαια, δεν το κάνει μόνο ο Κώστας. Ανεβάζουν, ξέρω εγώ, ένα βίντεο, έτσι μια φωτογραφία. Δεν βάζουν ούτε τοποθεσία, ούτε κανένα σχόλιο από κάτω, τίποτα έτσι. Και τα ανεβάζουν στα social. Βρε, βρε τα social έγιναν για να μοιραζόμαστε πράγματα. Δώσε την πληροφορία που είσαι, σε ποια παραλία είσαι, σε ποιο νησί είσαι, σε ποιο βουνό είσαι. Τι φοβάσαι, μη σε βρούνε. Χρωστάς. Άμα χρωστάς, εντάξει.

Καλημέρα Τάσο Τζίμι, μεγάλη θλίψη λέει ο Τάσος με τους πυροσβέστες μας. Έχουμε χάσει μέχρι τώρα 5 πυροσβέστες, δυστυχώς. Εύχομαι να μην έχουμε άλλες φωτιές από εδώ και στο εξής. Δεν ξέρω αν οι ευχές σε αυτή την περίπτωση πιάνουν, γιατί μου φαίνεται ότι κάθε φορά που έχουμε μια φωτιά, ανθρώπινο χέρι έχει κάνει τη δουλειά. Τόσες φωτιές δεν... ξεκινούν μόνες τους. Δεν φταίει ο ήλιος, δεν φταίνε ξέρω εγώ τα σκουπίδια. Πάντα σε κάποιες περιπτώσεις φταίνε τα ψυχολογικά αυτών που τις βάζουν. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Είναι πραγματικά πάντως θλιβερό να βλέπεις να καίγεται το πράσινο, να καίγονται τόσες πανέμορφες βουνοκορφές. Είναι κρίμα.

Λοιπόν, για να δούμε έτσι το μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Έτσι, μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, παιδιά. Ξεκινάει μια φωτιά, ξέρω, από τον Κορινθιακό και στο τέλος καταλήγει στο Σαλονικό. Και εντάξει, όταν ο άνεμος είναι κυριαρχικός, δηλαδή 8-9 μποφόρ, τώρα δεν σηκώνονται ούτε τα αεροπλάνα με 9 μποφόρ, τα πυροσβεστικά εννοώ. Γιατί δεν μπορούν να πάρουν νερό από τη θάλασσα. Λοιπόν, συνεχίζει να καίει για τέταρτη μέρα η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων, όπου η φωτιά μπήκε στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Και με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα πάλι, ενώ ισχυρές είναι οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τεράστια καταστροφή.

0: Και σε όλο αυτό το χαμό τώρα που γίνεται με τις πυρκαγιές, στέλνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους ρεπόρτερ εκεί κοντά, όπου η πυροσβεστική προσπαθεί να ελέγξει τα πύρινα μέτωπα. Αλλά το ρεπορτάζ πρέπει να τρέξει. Τους τρέχουν λοιπόν και... πάνω στο, έτσι, στην προσπάθεια του καθένας να βγάλει είδηση από το τίποτα, γίνονται και ενοχλητικοί κάποια στιγμή. Δηλαδή ακούς κάτι ερωτήσεις, ας πούμε, πραγματικά, δηλαδή αν κάτσεις και σκεφτείς εκείνη την ώρα τι ρωτάει ο ή η ρεπόρτερ αυτόν που έχει απέναντί του, απέναντί της. Είχε πέσει το ελικόπτερο, το πρώτο ελικόπτερο που έπεσε στη Χαράδρα, και τη ρώτησε η άλλη, τι βλέπεις εκεί, τι είδατε εκεί, συντρίμια? Όχι, όχι, τι συντρίμια, κορίτσι μου, μια χαρά ήτανε το ελικόπτερο. Όλα τα κομμάτια πάνω, δεν του λείπε τίποτα. Είδα και πέτρες, έπρεπε να τις απαντήσει. Πέτρες, βράχους, δέντρα. Ρεπόρτερ Φιντάνια έχουν ορισμένοι πράθους για τα κανάλια. Πραγματικά Φιντάνια.
1: Πάμε στην Ήρα Ορχάνη, βλέπουμε ζωντανή εικόνα από τους απεγκλωβισμούς. Ναι, Ήρα.
2: Πείτε μας λίγο για τον απεγκλωβισμό.
3: Τι είναι αυτά που με ρωτάτε, δηλαδή σοβαρευτείτε λίγο.
0: Πείτε μας λίγο για τον απεγκλωβισμό, δηλαδή τι να σου πούμε για τον απεγκλωβισμό. Λοιπόν, πήγανε και απεγκλώβησαν από διαθαλάσσεις αρκετούς κατοίκους εκεί στο Πόρτο Γερμενό, που είχαν έτσι αποκλειστεί και δεν μπορούσαν να διαφύγουν με άλλο τρόπο από την περιοχή που κατακάει και εκεί. Ένα πράγμα σαν το μάτι δηλαδή. Έτσι. Και συνέδραμαν εκεί σκάφη και περισυνέλεξαν όλους αυτούς που ήρθαν εκεί στην παραλία. Είχαν κατέβει στην παραλία για να μην μείνουν εκεί, να μην αποκλειστούν.
4: Εντάξει, είστε καλά.
5: Αυτή η ερώτηση είναι κίνηση μάτι.
0: Άλλη ερώτηση φοβερή. Είστε εντάξει, είστε καλά. Ο άλλος έχει βγει όρθιος κανονικά και τα λοιπά. Με τα ρούχα του φορεμένα. Απλά φοράει μία μάσκα και για ευνόητους λόγους, έτσι, μέσα στη φωτιά ήταν, μέσα στους καπνούς, είπε να βάλει μία μάσκα. Να μην αναπνέει. Να μην βάζει τον καπνό δηλαδή μέσα αφιλτράριστο.
4: Εντάξει. Τι είδατε? Πόσο... τι έγινε?
5: Πάρτε μία ανάσα, πάρτε μία ανάσα.
6: Σταματήστε γαμό το στάλιος.
7: Πάρτε από κανέναν άλλον, γιατί δεν θέλω να πω καλά λόγια.
8: Μητσοτάκη γαμιέ.
5: Για το τι ζήσατε, δεν χρειάζεται να είναι καλά, κατά την αλήθεια σας.
7: Τι ζήσαμε, δεν βλέπετε τι γίνεται, αυτό ζήσαμε.
9: Το κατάλαβες?
5: Γεια σας, είστε καλά? Είστε καλά!
7: Καλά όσο μπορούμε, καλά, το βλέπετε. Τι καλά.
4: Πώς είναι η κατάσταση?
10: Ρε αγόρι μου, να σου πω κάτι, ειλικρινά, μη ρωτάς μαλακίες.
5: Γεια σας, είστε καλά?
7: Η μια χαρά.
5: Περνάμε τέλεια! Σας βλέπω εδώ με το σκυλάκι αγκαλιά.
10: Περάσαμε έναν εφιάλτης και το μάτι. Ο δήμαρχος είναι για κολατσιές.
5: Αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχω δει, αδιαφορία.
10: Και ξέρεις, είπα στον δήμαρχο. Να το πω κιόλας.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Είμαστε στον αέρα, μόνο μη βρίσκεται.
11: Όχι, δεν θέλω.
4: Ήσασταν στον Άγιο Βασίλειο. Τι είδατε, τι έγινε?
6: Τι ζαμπούτσο θέλω,
4: μαλάκα τώρα. Καλά του λέτε.
6: Τι ζαμπούτσο θέλω, μαλάκα τώρα.
0: Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο.
1: Εντάξει, είναι ζωντανή. Υπάρχει μετά το συνολογικό ο κόσμος έτσι, να είναι φορτισμένος.
6: Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα Φιντάνια?
0: Βέβαια. Πάει άλλος, του χώνει το μικρόφωνο στη μούρη και το ρωτάει τι είδατε, τι είδαμε. Είδε ο άλλος να καίγεται το σπίτι του, είδε ο άλλος να καίγεται το χωριό του, να καίγεται το πράσινο της γειτονιάς του και τον ρωτάει τι είδατε. On the Beach. Όλο τον Αύγουστο

0: Λοιπόν, και στην Κεφαλονιά είχαμε φωτιά, λέει. Καλημέρα στην Κεφαλονιά, στους φίλους μας. Καλημέρα. Μάκη, καλημέρα. Βαγγέλη, Γιώργο, καλημέρα. Ειρήνη, Αθηνά, καλημέρα. Καλημέρα, Ντάνιελ. Καλή εβδομάδα. Πάμε δεύτερη βόλτα στην αγορά.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα

0: Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
4: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
9: Σκόμαστε στο χωριό Πηγή του νομού Φωκίδας.
10: Είναι ισχυρότατοι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Δεν υπάρχει ορατότητα καθόλου.
11: Μονίμως μας βγάζει.
12: Ναι,
11: μας βγάζει τη δουλίτσα.
9: Είναι η πλατεία του χωριού εδώ στο χωριό Πηγή. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πυκνοί καπνοί. Φωτιά έχει βγει στον κεντρικό δρόμο και συνεχώς κυκλώνει το χωριό.
13: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι χώρα. Αυτό δεν είναι χώρα, είναι μπάχαλο.
9: Έχει
13: άρα
9: χαθεί,
13: λοιπόν
9: έχει
13: η πυρκαγιά στη Φωκίδα.
9: Δείτε την εικόνα, δείτε. Όπα!
13: Προσοχή ρε μαλάκα!
9: Άντε
13: φύγε από εδώ να πούμε.
9: Καλά δεν με βλέπει.
13: Λοιπόν αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι. Ότι
9: φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο.
13: Είναι δύσκολες οι στιγμές και για το έργο της πυρόσβεσης και φυσικά
9: ευτυχώς.
13: Για τους δημοσιογράφους.
9: Δεν μας χτύπησε το πυροσβεστικό.
13: Είστε καλά όμως Απόστολε.
14: Όλα τα χαρά.
9: Δεν υπάρχει.
13: Πάρε τα μάξι
9: δικό σας είναι. Δεν είναι δικό μας.
13: Λοιπόν αντιλαμβανόμαστε και την ένταση που υπάρχει στην περιοχή.
15: Κλείστε παιδιά, κλείστε.
16: Μπράβο παιδί μου.
17: Πού σου να μη βασκαρδείς.
18: Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.
19: Αυτό, πώς το λες Βασίλη?
12: Πανολεθριά.
14: Κώστα.
15: Ντροπή.
14: Ηλία.
12: Έσχος.
14: Κωνσταντίνε.
16: Όνειδος.
14: Δήμητρα.
18: Αποτυχία.
14: Τα είπατε όλα μόνοι σας.
19: Ξυπνήστε!
20: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
21: Καλημέρα σας.
22: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
23: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

αγαπημένος Christopher. Hey! Επιστροφή στις μουσικάρες, 7 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Είναι high on emotion η κατάσταση σε μια πυρκαγιά. Έτσι, είσαι high on emotion. Είναι η... η φράση emotions are high αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται έτσι ένταση, έχουν έντονα συναισθήματα όπως θυμό,

ανάλογα την περίπτωση, ανάλογα την κατάσταση. Λοιπόν, τώρα ήταν ο άλλος, ας πούμε, και έκανε ρεπορτάζ. Γύρω-γύρω πηγαινερχόταν τα πυροσβεστικά. Συνεργείο του Μέγκα ήταν αυτό. Τα άκουσε από τους πυροσβέστες. Και δικαιολογημένα. Που πας ρε Καραμήτρο. Στο μεταξύ, τα άκουσαν αυτό, άκουσα αυτόν το ρεπόρτερ του Μέγκα. Μου θύμισε την Ελίζα Καλίτση. Ε, Κώστα Χρυσικόπουλε, καλημέρα Κωστάρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Κώστα, το πέταξε το πυκνί καπνί. Εγώ το πυκνί καπνί το είχα ακούσει πρώτη φορά από την Ελίζα Καλίτση. Του Μέγκα ήταν και αυτή η Ελίζα Καλίτση. Παίρνουν εκεί από το Μέγκα που φαίνεται πολλούς εκεί από την Πάτρα να δουλέψουν. Πάτρα εκεί γύρω περιοχές. Αχαΐα, Αιγεία. Πυκνοί καπνοί έχουν δημιουργήσει ένα θολό τοπίο. Δεν βλέπεις και πολύ καλά. Τα βλέπεις λίγο θολά, λίγο θαμπά. Καλημέρα Ντίνο Κωστάκη. Καλή εβδομάδα λέει, καλημέρα παιδιά λέει ο Ντίνος. Καλό μήνα. Στην Κεφαλονιά η φωτιά. Και το 112 χτυπούσε στα τηλέφωνά μας 2 και 3 η ώρα τη νύχτα σε Ζάχιδο. Κοίταξε τώρα Ντίνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τα βάζεις τώρα με

Δεν βλέπει τώρα έτσι. Δηλαδή θες τώρα εσύ, ο δορυφόρος βλέπει μια πυρκαγιά. Ή εν πάση περιπτώσει, ναι, βλέπει μια πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, έτσι. Πρέπει να στείλει αυτόματα μηνύματα στο 112-112 στα κινητά όσων είναι στην τοποθεσία. Κοντά στην τοποθεσία. Δεν στέλνει στα γύρω χωριά μόνο, συγγνώμη κιόλα. Δεν είδες εδώ η άλλη φωτιά που έφτασε από το Πόρτο Γερμενό? Στα Μέγαρα, να πούμε. Στην Κεφαλονιά πάντως τον πιάσαν, λέει, αυτόν που έβαλε τη φωτιά. Είχε ξαναβάλει, λέει. Ρε Μάκη,

Και έκαψε, λέει, 6.000 στρέμματα. Έχει κάψει μέχρι, είχε κάψει μέχρι χθες το βράδυ. Τώρα 44χρονος ημεδαπός. Πυρομανής προφανώς, έτσι. Θα έχει τα ψυχολογικά του. Ο συλληφτής λοιπόν είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών. Όχι έναν εμπρισμό, εμπρισμούς. Εμπριστικός τύπος που λένε, ρε παιδί μου, εμπριστικός. Και είχε καταδικαστεί εκτείνοντας ποινή για συναφείς πράξεις. Μάλλον πέρανε καλά στη φυλακή. Ή δεν έκανε φυλακή, δεν ξέρω. Και σου λέει, ας βάλω άλλη μία να μπω μέσα, γιατί δεν με βάζουν μέσα. Τουλάχιστον θα έχω δωρεάν φαγητό, φιλοξενία, όλα αυτά.

Με χρήση, λέει, γυμνής φλόγας. Τι λες τώρα? Τι ωραίος έτσι όρος είναι αυτός. Με χρήση γυμνής φλόγας. Naked Flame, Κώστα Χρυσικόπουλε. Naked Flame. Θα βγάλουμε ένα τραγούδι με τον τίτλο Naked Flame. Γυμνή φλόγα. Urgent. Καταστάσεις επίγουσες. Οι πυρκαγιές. Η αγαπημένη μου, λέει, ήταν η Νατάσα τραγουστή. Η Νατάσα τραγουστή. Δεν έβγαινε στο Μέγκα όμως να γίνει πανελλήνια γνωστή. Έβγαινε στα κανάλια της Πάτρας. Έβγαινε στο Max FM και αλλού. Έβγαινε στο Super B. Το Eternal Flame το έχει βγάλει άλλη, το έκανε επιτυχία. Να κάνουμε εμείς δική μας επιτυχία. Naked Flame. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη Μαρίνο. Καλή εβδομάδα.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Με θετική ενέργεια, Σπύρος Φαραός από το Δίκορφο, το Ζαγόρι. Καλημέρα λέει, και να βρέξει. Μόνο έτσι θα σβήσουν οι φωτιές. Καλημέρες, καλημέρες στα ψηλά βουνά, καλημέρα.

μουσικάρες, λέει ο Κώστας. Κώστα, με προσβάλλεις. Κώστα, δεν σου πάγω, ήταν το Σούνιο. Τι σου είπα πρώτη, το πρώτο βίντεο που είχες ανεβάσει, πού είσαι στο Σούνιο, είσαι, είδες σε, ε? Εγώ και η Google Maps, φίλε. Εγώ και η Google Maps, φιλαράκο. Love, baby, love. Πάρε και ένα που έχεις καιρό να τα ακούσεις.

Λοιπόν, ο καιρός σήμερα έχουμε ξασθένει στον ανέμο, λέει. Αλλά έρχεται νέο κύμα καύσωνα. Τώρα βέβαια για σήμερα. Εδώ στο Ιόνιο, στην Δυτική Στερεά, την Ήπειρο και τη Δυτική Πελοπόννησο, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2-3 και από το μεσημέρι Δυτική Βορειοδυτική 3-5. Θερμοκρασία 20-35. 35-36 γκράντι. Dalle 20 a 35-36. Fa un po' caldo, un po' caldo. Yeah. Feeling hot, hot, hot θα είναι το μεσημέρι. Αλλά εντάξει, θα ζήσουμε και χειρότερα. Στα επιρωτικά, δηλαδή κάμπο Ηλίας, κάμπο Ετωλεοκαρνανίας και 37 βαθμούς. Θα φτάσει το θερμόμετρο. Το Αιγαίο ευτυχώς οι άνεμοι έχουν πέσει. 3, 5, 6 μποφόρ, ξέρω εγώ, 4 έως 6. Στο Αιγαίο θεωρείται μπουνάτσα. Έτσι τα 4, 5, 6 είναι μπουνάτσα.

0: 45670 το τηλέφωνο του Φουρνάρικου για τον καφέ σας, στην καλύτερη του. Κάθε στιγμή της ημέρας, το ψωμί της ημέρας, τα υπέροχα σφολιατοειδή, σαντουιτσοειδή, πιτοταψοειδή, τα γλυκά του και τα παγωτά του και τα σοκολατάκια του. Βεβαίως έχει και σοκολατάκια. Από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Delivery service. Εντάξει, για τα παγωτά και τα γλυκά καλύτερα να πάτε εκεί Στραβοπόδο 13. Έχει και άνετο πάρκινγκ. Να πάρετε κατευθείαν, να τα πάρετε σπίτι, να τα βάλετε στην κατάψυξη τα παγωτά. Για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, το λαδολέμονο με τα κορυφαία ψητά του, τώρα και με μαγειρευτά τα μεσημέρια. Παίρνεις τηλέφωνο 33409, ρωτάς για τα πιάτα ημέρας. Fast track delivery για να τα απολαμβάνεις ζεστά ζεστά. Το πλούσιο μενού του λαδολέμονου στη διάθεσή σου μεσημέρι βράδυ εκτός Κυριακής.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
1: 26 950 25 798.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Το καλοκαίρι είναι το πιο μάταιο πράγμα που υπάρχει. Το περιμένεις όλο τον χρόνο και λες Σεπτέμβρης, την κάρτα. Το καλοκαίρι το έχει ανακαλύψει η παγκόσμια οικονομία. Γιατί διακοπές δεν υπήρχαν παλιά. Είχαν οι αρχαίοι οι Ρωμαίοι διακοπές, είχαν οι αρχαίοι Έλληνες διακοπές, πήγαινε ο αρχαίος Αιγύπτιος διακοπές. Ποτέ οι διακοπές έχουν ανακαλυφθεί και να αναπτυχθεί. Μια δεύτερη οικονομία, μαγιώτα αντιλιακά, σκέφτεται πόσα προϊόντα υποστηρίζουν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι φανεί, λέει, κάνουμε μπάνια. Τι είμαστε, ρε ψάρια, για ποιο λόγο κάνουμε μπάνια το καλοκαίρι?
5: Για
4: άσε, ρε, να δροστούμε. Κάτσε μια σκιά, κάτσε ένα πλατάνι από κάτω. Πήγα και έκανα ένα μπάνιο στη Σόρυφο. Να, το καλοκαίρι είναι ψέμα για να μας παίρνουν τα λεφτά. Σου λέει, κοίταξε να δεις, θα δουλεύει 11 μήνες σε 10 μέρες ερή. Και τι θα κάνω εγώ? Στις 20 μέρες που θα σου δώσω άδεια, θα σου πάρω και το σοβρακό. Η μόνη αξία που έχει είναι για να σου μαζέψουν πίσω ό,τι σου έχουν δώσει. Σταματήστε τις διακοπές τώρα. Εκεί πας κοντά στο σύστημα. Όχι, δεν θέλω άδεια. Θα δουλέψω ρε κρατά για τον Αύγουστο. Δεν θα χαλάσω ούτε εσένα.
5: Εσύ πότε πας διακοπές να ξεκουραστείς?
4: Εγώ φεύγω την άλλη εβδομάδα.
5: Άμπρα.
6: Είναι αυτό μια άποψη, είναι μια άποψη κι αυτή.

όλο τον Αύγουστο αυτό θα κάνουμε. Θα κυνηγάμε τον ήλιο. Και το Σεπτέμβριο βέβαια. Ο καλύτερος μήνας του καλοκαιριού. Καλημέρα στην φίλη μου την... Ειρήνη, καλημέρα Ειρήνη, η οποία βέβαια έχει πάρει την άδειά της, σήμερα την κάνει, φεύγει. Είναι κλασική περίπτωση, άδεια Αυγούστου κτλ. Το κλείνει το μαγαζί. Και πάει στο χωριό. Το καναλάκι Πρεβέζης. Καλημέρα, Ειρήνη.

0: Με ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν και αυτό γεμάτο event από εδώ από εκεί. Είχαμε και το Summer Jump για 14η χρονιά στην παραλία Banana. Είχαμε και Shapes, έκλεισε και το Shapes του 2026 με τα τελευταία gigs χθες βράδυ. Λοιπόν, είχαμε και τι δεν είχαμε. Και μπήκαν και οι πρώτοι. Έτσι, κατάλαβες, παιδί μου, νομίζω έχω. Καταλάβαμε ότι μπήκε ο Αύγουστος και τα λοιπά. Γιατί ήρθαν περισσότεροι Έλληνες. Κυρίως Αθηνέζοι, που λέει και ο φίλος μας ο Μάκης. Μάκη, πού είσαι, ρε Μάκη. Πού είσαι σήμερα, ρε Μάκη. Λοιπόν, έχει μεγάλη πλάκα πάντως να είσαι σε μια παραλία και να παρατηρείς γύρω σου. Έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Χθες είχα έτσι μια ευκαιρία, έκανα ένα break, ένα διωράκι, μην φανταστείτε πολύ. Έφυγα σε μια παραλία. Από αυτές που λένε, ρε παιδί, τις παραλίες τις ήσυχες, που δεν τις ξέρει ο πολύς κόσμος. Και θα βρεις κάπου να παρκάρεις, θα βρεις κάπου να ξαπλώσεις. Ήταν και ψιλοαργά, δηλαδή 5 η ώρα, δεν το λες, δεν πήγα και σε ώρα αιχμής. Και πάλι όμως, μια χαρά ήταν, είχε κόσμο. Βεβαίως, διότι όταν ο άλλος είναι διακοπές, δεν φεύγει για την παραλία πριν από τις 8. Εγώ τουλάχιστον δεν θα έφευγα πριν από τις 8. Είσαι σε νησί, δηλαδή κάνεις διακοπές καλοκαιρινές σε νησί και θα φύγεις από την παραλία πριν τις 8. Όχι βέβαια. Και δύο φορές την ημέρα θα πηγαίνεις για μπάνιο. Θα κάνεις ένα πρωινό μπάνιο, χωρίς να θέξω εγώ το μεσημέρι να χαλαρώσεις και τα λοιπά. Πάρεις τη σιέστα σου και αυτά, it's ok. Και μετά ξαναπάς πάλι το... Το από μεσήμερο. Το από μεσήμερο. Εκεί γύρω στις 4, αυτό είναι το από μεσήμερο. Δεν βγάλανε το Σεπτέμβριο από καλό καιρό. Έλα τώρα. Λοιπόν, είσαι κύριε παιδί μου, έτσι έχει, δεν ξέρω, καθίστε, δείτε το, κάντε το κι εσείς. Καθίστε έτσι χαλαρά στην παραλία, την ώρα που έχετε κάνει την κουτιά σας, πούμε, και έχετε βγει έξω, να στεγνώσετε, να κάνετε λίγο ηλιοθεραπεία. Και παρατηρείτε, αφήστε το κινητό, αφήστε το κινητό και παρατηρείτε γύρω σας. Έτσι. Θα βλέπετε, θα δείτε ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, δηλαδή θέμα για να το χαζεύεις και να περνάει η ώρα σου και να ψυχαγωγείσαι, να νιώθεις μια αναψυχή. Δεν είναι μόνο η θάλασσα. Το μπλε της θάλασσας και αυτά, εντάξει, που σε χαλαρώνει και ορίζοντας και τα λοιπά, okay, αυτά. Αυτά πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Αλλά αυτό που είναι να παρατηρήσεις τις κινήσεις των γύρω, τις συμπεριφορές, αυτούς που κατεβαίνουν στην παραλία, λοιπόν. Έχουν, είμαι λοιπόν χθες, να σας πω την ιστορία μου, γιατί πραγματικά γελάσαμε και με όλη την παρέα. Λοιπόν, αλλά πρώτα θα μιλήσουμε λίγο, έτσι θα μας πει και ο Φάνης την άποψή του για τα παιχνίδια γενικά. Γιατί πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια γενικότερα, τα παιδικά παιχνίδια.
1: Έχει πάει κανένας τώρα τελευταία να αγοράσει παιχνίδι? Πλέον πάρα πολλά πράγματα από έπιπλα παιχνίδια, ό,τι παίρνεις από μαγαζί, είναι συναρμολογούμενο. Το κάστρο της μπάρτου για να το στήσεις, θες 4 μέρες. Πρέπει να σου κολλήσουν και έσχημα. Τι ρίγνα πάω να πάρω φέτα, θα μου πει φτιάχτο μόνος σου. Εγώ έχω σταματήσει να παίρνω παιχνίδια στο παιδί, γιατί ξέρω ότι πρέπει να κάτσω 4 ώρες. Αυτό ρε κερατάδες που σας πληρώνουμε και μας βάζετε να δουλέψουμε, πας και δίνεις και παίρνεις και ένα ακριβόδωρο 50-100 ευρώ και θες και 7 ώρες να σου συναρμολογήσεις. Πώς θα το πάτε πλέον αυτό για να μειώσετε τα έξοδα παραγωγής? Χλαπάς, άμα πάρεις, θα σου πει πάρ τα χημικά στοιχεία και φτιάχτε μόνος. Και σε αυτά που πληρώνουμε, κουραζόμαστε. Θα παίρνουμε ρούχα τρέχα, παιδιά, και θα μας λέει πλέξ το μόνο σου. Μας βάζουν και εργαζόμαστε ακόμα και για τα δώρα. Σταματήστε, ρε. Έχουμε κόψει να παίρνουμε δώρα στα παιδιά μας. Δεν μιλάμε για κάτι άλλα ποδήλατα που φεύγει με τις ρόδες εδώ πέρα και τα τιμόνια έτσι. Θα πάει να πάρει αυγά και σου δίνει το κοτόπουλο. Πάρ το και τα εσένα, θα πετάει μόνο του. Σετ κουζινάκι, παιδιά. Κοιτάνε για ακριβό. Δεν κάνω πλάκα. Το ανοίγω και σκάει μέσα χάρτη το οποίο, παιδιά, πρέπει να έχει τελειώσει διδακτορικό και να είσαι και πυρηνικό φυσικό. Με το που το άνοιξα το έκλεισα.
2: Και τι είπε στο μωρό.
1: Στο μωρό παίζει με το κουτί σκέτο.
0: Λοιπόν, αυτά με τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά. Πάμε τώρα στα μεγάλα παιδιά, τα οποία κατεβαίνουν στην παραλία. Τα μεγάλα παιδιά, δηλαδή οικογενειάρχες, έτσι, που κατεβαίνουν με την οικογένεια και αυτά. Έχουν έρθει και ξέρω εγώ δυο μαζί οικογένειες για διακοπές, έτσι στο νησί και αυτά. Κατεβαίνουν με δύο αυτοκίνητα στην παραλία και αυτά. Φτάνουν λοιπόν όσο πιο κοντά γίνεται στην Αμμουδιά, για να μην υπάρχει πολύ κουβάλιμα. Και ανοίγουν τα πόρτ μπαγκάζ. Παιδιά, δεν έχετε ιδέα τι μπορεί να βγει μέσα από ένα πόρτ μπαγκάζ. Έλληνα που κάνει διακοπές σε νησί και έρχεται από καμιά μεγαλούπολη, ξέρεις, κανένα Αθήνα, κανένα Θεσσαλονίκη. Δεν έχετε ιδέα. Το κουτί της Πανδώρας είναι το πόρτ μπαγκάζ, ένα πράγμα. Είναι λοιπόν εκεί, δύο έχουν βγει τα παιδιά έξω, έχουν βγει και οι μανάδες, έχουν πάει να πιάσουν τα σίδη που λένε, ένα μικρό μέρος της παραλίας. Ούτε σε άλλους ήταν μικρή η παραλία. Αλλά η ώρα ήταν 5 και και okay, να μην κάψει και ο ήλιος τα παιδιά, καταλαβαίνετε. Προσέχουν τώρα όλοι, προσέχουμε. Λοιπόν, και έχουν κατεβάσει τα αυτοκίνητα. Δεν τους απασχολεί αν έχουν κλείσει άλλα 5 αυτοκίνητα που είναι μπροστά τους. Απλά να ξεφορτώσουν, να είναι κοντά, να μην κάνουν πολλά μέτρα πέρα δόθε. Γιατί πού να τα κουβαλήσεις και όλα αυτά με μία μόνο. Έτσι. Βόλτα θες 2-3 δρομολόγια για να ξεφορτώσεις το αυτοκίνητο. Και στο τέλος, έτσι μένουν οι δύο φίλοι και βγαίνουν τα φουσκωτά. Βγαίνουν τα φουσκωτά. Κάποια στιγμή λοιπόν εγώ ακούω ένα. Ωραία, παιδιά, τι έγινε. Ποιος, και για κάτι κάποιος κάνει δουλειά, να πούμε, έχει βγάλει τρυπάνι και κάνει μερεμέτια. Τελικά ήταν η τρόμπα που είχε βάλει, είχε έτσι κουμπώσει στο αυτοκίνητο ο φίλος και για να φουσκώσει τα φουσκωτά. Έλα όμως που τα φουσκωτά δεν ήταν μικρά, δεν ήταν ξανά κανένα στρωματάκι, κανένα σωσίβιο και τέτοια. Όχι! Δεν ήταν καμιά βαρκούλα με δύο κουπιά, ξέρω εγώ. 2,5 μέτρα ή 2 μέτρα. Όχι! Έχει φέρει ο άλλος ολόκληρο καγιάκ του σκοτώ και ένα σαπ. Πόσο να αντέξει και αυτή η τρόμπα να τα φουσκώσει. Και μετά. Κύριε, τι κάνουνε τόση ώρα, ρε. Τι έγινε, αυτός δεν έφερε. Έτσι. Και κατέβηκε στη θάλασσα για να κάνει μπάνιο. Όχι. Πάλι καλά που δεν έβγαλε για κανένα καμιά προβλήτα. Απλωτή να τη βάλει μέσα. Μη βρει το καγιάκ από κάτω. Να μπορεί να μπαίνει μέσα, παιδί μου, στα πιο, σε μεγαλύτερο βάθος. Hey, φαντάσου τώρα τα λεμπορία μετά, πρέπει αυτό να το ξεφουσκώσεις όλο. Δηλαδή για να το, έτσι, για να το κάνεις ρολό όλο, να το βάζεις μέσα στο πορτμπαγκάζ, πρέπει να το ξεφουσκώσεις. Κάθε φορά δηλαδή που θα πηγαίνει αυτός παραλία, θα δουλεύει με ροκάματο. Άμα είναι κάθε φορά που θες να πας για μπάνιο, να δουλεύεις με ροκάματο μέχρι να ετοιμαστείς για να μπεις στη θάλασσα, γιατί θέλεις να τραβήξεις κουπί. Ρε φίλε, ήρθες διακοπές, κουπί τραβάς όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Πρέπει να τραβάς κουπί στις διακοπές. Για χαλαρώστε λιγάκι, παιδιά. Χαλαρώστε. Τουλάχιστον γλιτώσαμε τις ρακέτες, έτσι, τα τακαντούκα αυτά.
1: Για μένα πρέπει να απαγορευτούν όλα τα θαλάσσια παιχνίδια, όλα. Όποιος κατεβαίνει στην παραλία με μπάλα, μπαλάκι, μπίλια, έξω. Είχαμε τις ρακέτες τόσα χρόνια, κάπως τις είχα συνηθίσει. Αποφεύγεις τον ρακετίστα, δεν τρως τον μπαλάκι στην μούρη, έτσι. Μπαίνει μέσα, παίζονται βόλεϊ θαλάσσις, ρε. Προσπαθείς και περνάς από κάτω τις μπάλες και τους λες και συγγνώμη. Περνάει ο άλλος με κανόνα καγιά, σαπ, νεροπίστολα! Νεροπίστολα μέσα στη θάλασσα, ρε. Τέρμα, κανένα παιχνίδι, τίποτα. Ούτε σουντόκου. Πάμε για να κάνουμε μπάνιο, ρε. Και δεν το βλέπω από μεγάλους άνθρωπους, εντάξει, τα παιδιά, πέσετε παιδιά. Φουσκωτά, σωσίβια, ζωάκια, κροκόδιλα, καρχαρίες, μάσκες με ψαροτούφο, έκοσι βάρκες να πέτει κατά τον άλλον, ρε. Σε παιδιά από τους βάθους. Βάζονται τέρματα μέσα στη θάλασσα. Με ενοχλούν και αυτοί που τρώνε στην παραλία. Τους κάναμε τάπερ. Να σου βρωμάει από τη μία και φτεδάκια, από την άλλη ρακέτες, από την άλλη ο άλλος να τρώει κοντοσούβλια, από την άλλη ο άλλος να παίζει με τις μπάλες.
2: Τόσο ενοχλούν.
1: Ναι, και παίζω στο survivor. Προσπαθώ να αποφύγω τα πάντα, ρε. Είμαι έτσι. Πήγαινε αύριο μεθαύριο στους Μανέσκιν, πως λέγονται, και μπες μέσα με ρακέτες, έτσι. Θα σ' αφήσουνε. Ναι, λέει, είναι δημόσιος χώρος. Κοίτα αύριο στην Κατεχάκη, στο φανάρι και ξεκινήστε και πες τα ρακέτες. Θα σε μαζεύσουνε ή όχι. Στην παραλία γιατί δεν σε μαζεύουνε. Άιστο λίκ.

Jim Cooper, την παραγωγάρα, ο Jamie Lewis, So Sexy. Πέντε λεπτά για το τέλος για σήμερα.

0: Ο Τάσος λέει σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου. Πολιτισμού, παρακαλώ. Με ένα θέμα λέει. Αλλαγή ονόματος του νησιού μας από Ζάκυνθο σε Ποντικονήσι. Αυτό είναι σοβαρό, ας πούμε. Βαρύ.
1: Φιλαράκι μου από την Αθήνα, από τη Σαρονίδα. Του είπα πότε θα έρθεις. Πότε θα έρθεις, Κώστα, του λέω. Σεπτέμβρη στείλω, το ξέρεις ότι είναι ο καλύτερος μήνας. Και μου λέει, τι να έρθω να κάνω στο Ποντικονήσι. Ποντικονήσι έχουμε και εδώ.
0: Έχει Ποντικονήσι η Σαρονίδα. Εγώ νόμιζα μόνο η Κέρκυρα έχει Ποντικονήσι. Έχει και τραγούδι. Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί, guys. Tomorrow back. We'll be back. Η μεγαλύτερη παρέα του, ραδιοφωνική παρέα του Ιωνίου της Δυτικής Ελλάδας. Κάθε πρωί εδώ 8 με 10 μέσα από τη συχνότητα του Στίγμα. Same place, same time, same frequency. 97.6. Good morning, Nelly. Και μέχρι αύριο ξαναπούμε. Να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Πάρα πολύ επικίνδυνα οδηγούν, καραεπικίνδυνα, όχι απλά επικίνδυνα. Πάρα πολύ επιφυλακτικοί στις στροφές και τα λοιπά, ειδικά στο επαρχιακό δίκτυο που δεν έχουν κόψει και τα χόρτα ούτε οι ιδιοκτήτες των παρακείμενων οικοπαίδων. Αλλά αυτό πάλι το ανέκδοτο με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αυτό τι ανέκδοτο είναι αυτό? Τι ανέκδοτο, θα πέσουν πρόστιμα και αυτά σε όσους δεν καθαρίσουν τα οικόπαιδα? Τέλος πάντων, στην Ελλάδα ζούμε. Αύριο περισσότερα. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
2: Γεια χαρά. Γεια χαρά.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως

0: Το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Stigma Radio.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
12: Το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και όχι μόνο καλή εβδομάδα, θα σας πω και καλό μήνα, διότι την τελευταία φορά που τα είπαμε εδώ ραδιοφωνικά στον Στίγμα ήταν Ιούλιος. Αυτό σημαίνει ότι τα λέμε ένα μήνα μετά. Φτάσαμε εσείως 3 Αυγούστου σήμερα. Καλό μήνα λοιπόν και καλή εβδομάδα. Πάντα μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά stigmafm.gr και πάντα μπορείτε και από εκεί να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Έχετε 3 επιλογές: Viber, email και WhatsApp. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά ή τέλος πάντων να είστε καλύτερα από ό,τι σας άφησα την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα ο καιρός βεβαίως έθριος, στους 32 η θερμοκρασία, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις που από το απόγευμα και μετά θα μετατραπούν σε βόρειο-δυτική, ασθενείς 3 με 4 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης, με το μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι. Πάρα πολλά είδη θα βρείτε εκεί συγκεντρωμένα. Θα βρείτε υφάσματα, θα βρείτε κουρτίνες και κουρτινόξυλα, φωτιστικά. Τα έπιπλα της Sofa Company είναι υπέροχα, είναι μοναδικά και τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης για τη Ζάκυνθο. Σεντόνια για τα υπνοδωμάτια, κορυφαία, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν διεθνώς στην αγορά και είναι αυτά της Elite Strom, ειδικά σχεδιασμένα για να μας ξεκουράζουν ενώ κοιμόμαστε. Από εκεί και πέρα ο Μπράτης διαθέτει ήδη για εξωτερικούς χώρους, διαθέτει φάσματα και αδιάβροχα και ανεξίτηλα, διαθέτει συστήματα σκίασης, διαθέτει τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό. Εάν θέλετε δε να αποκτήσετε τα φημισμένα λευκά είδη Γκίλα Ρος ή Νεφ Νεφ, θα τα βρείτε στην πόλη, στο κατάστημα Μπράτης, Φωσκόλου 19. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Ολύμπιος, η Σαλώμα και η Σαλώμη. Μάλιστα. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο CLOVES. Τι είναι αυτό, για να το δούμε λίγο.

Θα μ' αφήσει, ναι, για να δούμε. Εδώ ο υπολογιστής μου κάνει ναι. Έλα λοιπόν. Λοιπόν, η ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλόβς δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης. Τέλος πάντων, είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αύξηση του όγκου των ιστών. Πάμε σε σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα. Το 1811 γεννήθηκε η Ελίζα Ότις, ο Ελίζα Ότις, ο Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ. Το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. Το 1940 γεννήθηκε ο πολύ γνωστός τραγουδιστής Αντώνης Καλογιάννης. Ένα χρόνο μετά, το 1941, γεννήθηκε ο Μικ Έιβορι, drummer των Kings. Το δε 1900... Μου κάνει σχέδια εδώ, μου κάνει κόλπα, εντάξει. Ναι. Το δε 1943 γεννήθηκε μια σπουδαία φωνή. Γεννήθηκε ο Neil Diamond. Με πάρα πολλές επιτυχίες στον ενεργητικό του. Εμείς ακούμε μια εξ αυτών, Cracklin' Rosie.

Και ενώ ακούμε τον Neil Diamond, συνεχίζουμε. Το 1951 ιδρύεται η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ δηλαδή, με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κίρκου. Το 1966 οι Beatles παίζουν την τελευταία του συναυλία στο Candlestick Park στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σαν Φρανσίσκο. Την ίδια χρονιά γεννήθηκε ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης. Το 1973 πέθανε ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης. Δύο χρόνια μετά, το 1975, πέθανε ο Ανδρέας Εμπειρίκος, σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Το 1979 πέθανε ο Άγγελος Τερζάκης, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος, μεταξύ των έργων του «Πριγκίπισσα Ιζαμπό», «Μενεξεδένια πολιτεία», «Πασίγνωστο», «Το μυθιστόρημα των τεσσάρων» και άλλα βέβαια. 1981, οι ελεγκτές εναέρες κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν σε δυναμική επίδεξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Το 1989 αεροσκάφος τύπου Σόρτς 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και 34 επιβαίνοντες. Και τέλος, το 1996 η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εισύψος γυναικών με επίδοση 2-0-2, κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, Ηνωμένες Πολιτείες, και θα περάσει στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που περεύει. Η Νίκη Μπακογιάννη ήταν 1,70 ύψος, το άλμα που της έφερε το αργυρό μετάλλιο ήταν 2,2, 2 μέτρα και 2 εκατοστά, που σημαίνει η διαφορά ήταν 33 ολόκληροι πόντοι.

Λοιπόν, θα πάμε χαλαρά σήμερα Δευτέρα, τώρα πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή Αυγούστου. Εντάξει, τώρα πάμε και σε 15 Αύγουστο σιγά σιγά. Είναι, θυμάστε, ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποτε έλεγε, είναι η εποχή με τα μπάνια του λαού. Ναι, βέβαια. Φυσικά η κεντρική δισογραφία δεν είναι καθόλου ευχάριστη, δηλαδή έχουμε όλες αυτές τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Για τέταρτη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Τώρα εκεί έχουν περάσει οι φλόγες. Εκενώθηκαν οικισμοί της Αγίας Σκέπης στο Κανδύλι και στο οικισμός Μπότσικα. Ο συνολικός αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές είναι εκατοντάδες, δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό, αλλά είναι εκατοντάδες. Έχουμε σειρά συσκέψεων, βέβαια, στις πυρόπληκτες περιοχές, και σήμερα είναι σε πορτοκαλί σε ένα γερμό για εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική και Βιωτία και Εύβοια. Μάχη σε δύο πύρινα μέτωπα συνεχίζουν και σήμερα το πρωί να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Οι πυροσβέστες καταβάλουν εκεί τεράστιες προσπάθειες για να το θέσουν υπό έλεγχο. Η ισχυρή αναζωπήρωση καταγράφεται στην περιοχή Σκλαβούνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί εκεί η εξέλιξη ενός τμήματος της φωτιάς. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι πάνω από τα Μέγαρα, βέβαια. Και εκεί οι άνεμοι μεταβάλλονται συνεχώς και δυσκολεύουν πάρα πολύ την προσπάθεια που καταβάλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Και βέβαια να πούμε, να θυμίσουμε και την τραγωδία πραγματικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Τώρα ξεκινά και έρευνα από την Ελλάς για να διαπιστωθούν τα αίτια. Τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν χθες το απόγευμα, επαναλαμβάνω, στην περιοχή της Ψάθας κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης. Νεκροί δανός πιλότος και Έλληνας σύνδεσμος του ενός ελικοπτέρου μετά τη σύγκρουση, ζωντανή ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής του δεύτερου ελικοπτέρου. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, αποδίδεται το δυστύχημα αυτό στον ανθρώπινο παράγοντα. Εξετάζονται σενάρια όπως η κακή εκτίμηση, η απώλεια οπτικής επαφής λόγω καπνού ή ενδεχομένως η επίδραση ισχυρών ρευμάτων, αέρα. Ακραίες συνθήκες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Τώρα οι αρμόδιες αρχές βέβαια διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Παραμένουν ανοιχτά βέβαια όλα τα ενδεχόμενα, όπως μεταξύ αυτών και κάποια πιθανή τεχνική βλάβη που δεν προκύπτει μέχρι στιγμής, αλλά δεν αποκλείεται.

στη γειτονική μας Κεφαλονιά που είχαμε και εκεί εκδήλωση πυρκαγιάς από το βράδυ του Σαββάτου, έχουμε και την σύλληψη ενός 34χρονου εκεί κατοίκου, Κεφαλονίτη στη καταγωγή και κατοίκου εκεί στο γειτονικό μας νησί. Φέρεται λοιπόν ο ίδιος να προκάλεσε τη φωτιά. Μιλάμε για μια πυρκαγιά που έκαψε πάνω από 6.000 στρέμματα. Συνελήφθη ο 44χρονος στο πλαίσιο του αυτοφόρου, σε συνεργασία βέβαια ανακριτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής και αστυνομικών, κατόπιν εισαγγελικών εντολών, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό, από πρόθεση, που σημαίνει κακούργημα, έτσι. Ο συλληφθής δε είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχες περιπτώσεις, για υποθέσεις δηλαδή εμπρισμών, και μάλιστα είχε καταδικαστεί, είχε εκτίσει μία ποινή για τέτοιες πράξεις.

Συνεχίζουμε σε κεντρικό επίπεδο. Αύριο το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Βαρβετσιώτη, κορυφαίου στελέχου Νέας Δημοκρατίας. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών. Πρώην υπουργός, ο οποίος είχε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου, με διαδρομή συνυφασμένη με την πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας.

χθες αργά το απόγευμα ήταν παρόντες στο συντονιστικό της πολιτικής προστασίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Η δε πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 3 ημέρες. Αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος. Η κρατική αρρωγή για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών που υπέστησαν ζημιές καλύπτει το 100% του σχετικού κόστους, όχι μόνο για κύριες αλλά και για δευτερεύουσες κατοικίες. Σε έναν μήνα θα έχει, και εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί βέβαια η αυτοψία, ο πυρόπληκτος θα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβει, επαναλαμβάνουμε, θα φτάνει το 100% σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό. Παράλληλα προβλέπεται και η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για αποκατάσταση οικοσκευής και κάλυψη βασικών βιωτικών αναγκών. Αυτό το βοήθημα μπορεί να φτάσει ανάλογα με την έκταση των ζημιών ακόμα και τις 6.000 ευρώ. Για δε τα κτίρια που θα κριθούν προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση προβλέπεται επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ, το οποίο ποσό διαμορφώνεται ανάλογα και με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την 16η τακτική συνεδρίαση Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑΣ. Θα ασχοληθούμε εκτενώς με αυτήν, δηλαδή θα ακούσουμε έτσι εκτενή αποσπάσματα από τη συνεδρίαση που είναι τώρα, έχει ήδη ξεκινήσει στο Πνευματικό Κέντρο με μια σειρά θεμάτων. Θυμίζουμε ότι μαζί μας είναι πάντα και η Λεβάντε Φέρης. Η Λεβάντε Φέρης πραγματοποιεί 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο και όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια και αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα levanteferis.com. Και από εκεί μπορείτε βεβαίως να αγοράζετε το εισιτήριό σας χωρίς να ταλαιπωρήσετε καθόλου. Η διαδικασία είναι εύκολη, είναι γρήγορη, είναι απλή και μπορείτε να την κάνετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή εσείς θέλετε. Για να μην τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων με όλη αυτή την κίνηση τέλος πάντων που έχουμε λογικά αυτή την περίοδο στο νησί ή στο λιμάνι. Ακόμα και αν δεν έχετε εκτυπώσει το εισιτήριο, δεν πειράζει, θα το έχετε στην οθόνη του κινητού σας και θα γίνει το check-in στην είσοδο και θα επιβιβαστείτε.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης.
9: Πράτης καλός.

Ακούτε Στίγμα, πρώτη εκπομπή της εβδομάδος που ξεκίνησε και πρώτη εκπομπή του Αυγούστου βέβαια. Σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου και πάλι να ευχηθώ καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους.

0: Και ενώ συνεχίζονται οι μάχες με τις πυρκαγιές, ειδικά με τη μεγάλη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική, όπου έχουν περάσει φλόγες στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου εκεί στη μάχη πέραν των επίγειων πολύ ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων μετέχουν και 7 εναέρια μέσα, και έχουμε και νέες εκενώσεις σε δεκάδες σπίτια. Και συνεχίσει αναζωπηρώσεις και μικρές εστίες σε πάρα πολλές περιοχές. Για να περάσουμε λίγο στα δικά μας τώρα, στα τοπικά μας. Είναι σε εξέλιξη στο Πνευματικό Κέντρο η 16η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη: επικύρωση πρακτικών, έγκριση τεχνικού προγράμματος προϋπολογισμού για το 26, έγκριση επιβολής προστήμων για λάθρο υδροληψία, για θερινή υπόδηση και ένδυση, για έγκριση τρόπου εκτέλεσης προμήθειας μικρού έρπης τριοφόρου εξκαφέα και γερανοφόρου ανατρεπόμενου φορτηγού, έγκριση χρόνου παράτασης εκπόνησης μελέτης, καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος ΔΕΙΑΣ που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα, έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης υφιστάμενων και προτινόμενων έργων ίδρυυσης, μετακινήσεων, έγκριση Λοιπόν, για να πάρουμε τώρα μια γεύση, να ακούσουμε, είμαστε ζωντανά συνδεδεμένοι με το Πνευματικό Κέντρο και τη συνεδρίαση.
1: Το αν θα δοθούν όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις.
0: Ακούμε τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης, επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας.
1: Είναι παράνομο εντός εισαγωγικών. Δεν έχει καμία άδεια. Εγώ δεν λέω να κλείσει, ούτε να προσπαθήσουμε να τον εμπίσουμε. Έχω τις αμφιβολίες μου αν θα μπορέσουμε όλα αυτά τα χρήματα που υπολογίζεται να τα πάρουμε κάποια σημεία από το Υπουργείο. Γιατί μπορεί να καταντήσει, όπως το λέει και το καταστατήριο, που βέβαια είναι μια διαφορετική περίπτωση, για να μην μπορεί να βγάλει άδεια και να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Για μένα θα πρέπει να γίνει αύξηση στη δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων, ούτως ώστε το δίκτυο αυτό να έχει αποδέχτη και να μπορεί να χρηματοδοτηθεί και να μπει σε προγράμματα. Δεν ξέρω αν προκύψει κάτι στην πορεία της κουβέντας.
2: Ούτως ή άλλως θα τα δούμε στην πορεία.
1: Δεν άκουσα.
2: Θα το δούμε στην πορεία ούτως ή άλλως.
1: Αλλά εντάξει.
2: Ωραία.
1: Συμφωνώ να προχωρήσει.
2: Κάποιος άλλος.
0: Ακούμε τώρα τον πρόεδρο, τον κύριο Τουρκάκη.
3: Ναι, είπατε ότι θα πρέπει να βάλουμε ίδια κεφάλαια 200.000 ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα αυτή στον προϋπολογισμό ή θα χρειαστεί τροποποίηση?
2: Όταν θα εγκριθεί η χρηματοδότηση, από το Υπουργείο και δεν θα είναι 2.800 αλλά θα είναι 2.600, τότε θα κάνουμε τροποποίηση του προϋπολογισμού και θα βάλουμε τα 200.000. Κυρία Καμνίση.
4: Θα ήθελα να μου θυμίσετε πραγματικά, γιατί το έχω ξαναρωτήσει αλλά δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Ο αγωγός αυτός που λέτε, ο καταθλιπτικός και ο αγωγός των λιμάτων, η διαδρομή του από το αντλιοστάσιο του Τσιλιβή είναι...
2: Αντλιοστάσιο Τσιλιβή,
4: ναι.
2: Περνάει όλο τον Αυριακό,
4: ναι.
2: Φτάνει στο ζώο που λέμε,
4: ναι.
2: Περνάει πίσω από το νοσοκομείο,
4: ναι.
2: Βγαίνει στα Θοδωρητσέικα,
4: ναι.
2: Ακολουθεί το δρόμο Πάστρα Καμάρα και βγαίνει στη Λούμπα, και από τη Λούμπα πηγαίνει ευθεία και βγαίνει αναπαύσεως, γήπεδο, βιολογικό.
4: Εγώ αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, γιατί δεν θυμόμουν πραγματικά όλη τη διαδρομή. Σε αυτή τη διαδρομή λοιπόν, μετά το αντλιοστάσιο και μπαίνοντας, και δεν ξέρω και ο πλάνος αν έχει συνδεθεί με την αποχέτευση Χριστίνα, με το παλιό δίκτυο εννοώ, όμως από εκεί που λέμε τώρα Αυριακό, δρόμος ζώης, μετά είπαμε ότι βγαίνει πίσω από το νοσοκομείο, ναι. Εκεί λοιπόν θα έχουν τη δυνατότητα αυτά οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις.
2: Όχι, όχι. Είναι,
4: είναι
2: καταθλιπτικός αγωγός.
4: Ο άλλος, από τον άλλο τον αγωγό. Δύο, δεν είπατε. Δεν περνάνε.
2: Δίδυμος, όχι, όχι, όχι. Είναι δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός.
4: Γιατί θεωρώ ότι είναι και λίγο έτσι σε εισαγωγικά αμαρτία να έχουν περάσει δύο φορές
2: έχετε δίκιο.
4: Δίκτυα και τα σπίτια πραγματικά, γιατί εκεί τώρα
2: εντάξει, είναι 8,5 χιλιόμετρα.
4: Εγώ θα πω αυτό που γνωρίζω και
2: συμφωνώ.
4: Ψηφίσετε ό,τι θέλετε και αγαπείτε. Έχουν, όπως γνωρίζετε όλοι, κανονικά η χώρα έχει επεκταθεί.
0: Ακούμε την κυρία Καπνίση, μέλος του ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ, εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΔΕΙΑΣ.
4: Και θα αναγκάζονται κάποια στιγμή, είμαι ένα. Και είναι γνωστός ο τρόπος που πάνε τα λίμματα από τους βόθρους με ανάκριβα λιματοφόρα, με τράφους κτλ. Και να περνάει δηλαδή δύο φορές, να περνάει το έργο μπροστά από την πόρτα σου και να μην μπορείς να συνδεθείς. Πότε θα συνδεθείς? Ποτέ. Αυτό ήθελα να πω.
2: Ευχαριστώ. Κύριε Γκλαβά.
5: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω αν ξέρετε.
0: Ο κύριος Γκλαβάς τώρα, που εκπροσωπεί το Σύλλογο Ξενοδόχων.
1: Πιο δυνατά.
5: Λέω, να ρωτήσω τεχνικά την υπηρεσία, η επικαιροποίηση σε τι αφορούς. Αλλάξαμε διατομές, αλλάξαμε κάτι στη μελέτη ή μόνο το κόστος το προσαρμόσαμε στην πραγματικότητα του σήμερα?
2: Προσαρμόστηκε στην πραγματικότητα του σήμερα.
5: Ναι, γιατί έχω την εισήγηση για την έγκριση των 200 χιλιάδων, δεν έχω την επικαιροποιημένη μελέτη. Κάποια στιγμή θα θέλαμε, κυρία Μούσα, να θέλετε να μας στείλετε και αυτή τι επικαιροποιήσαμε. Έχουμε αλλάξει διατομές καθόλου?
6: Πού?
5: Την μικρύναμε?
6: Όχι, τη μεγαλώσαμε.
5: Μπράβο. Αυτό... Τη φτάσαμε δηλαδή πόσο, αν επιτρέπετε?
6: 400.
2: Δύο φύ 400.
5: Αυτό ήθελα να ακούσω για να καταγράφετε. Γιατί όπως καταγράφετε το ναι και το όχι μας, θα καταγράφετε και ό,τι άλλο διαμηνύεται εδώ πέρα. Υπό αυτό το πρίσμα και όσον αφορά και για τα χωριά που περνάει και το Γαϊτάνι που τυχαίνει εκείνη και το χωριό μου, το ιστορικό Γαϊτάνι, είναι καταθλιπτικός ο αγωγός. Αν ποτέ καταφέρουμε και κάνουμε εσωτερικό δίκτυο βαρυτικό στο Γαϊτάνι και καταλήγει σε κάποιο φρεάτιο κτλ. Κτλ. Η αγωγή εκεί με τη μεγάλη διατομή εκεί θα είναι. Και θα πρέπει να αντιλαμβάνεστε, κύριε Καπνίση, ότι δεν μπορεί να κουμπώσει η οικία σε βαρυτικό αγωγό πιέσεως.
4: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν μιλάω για το χωριό, το ιστορικό Γαϊτάνι, γιατί εκεί απορρίφθηκε. Να τα θυμάται πάρα πολύ καλά και η κυρία Μούσουρα και η κυρία Λαγοδήμου. Μιλάω γιατί δεν είπατε από τον κεντρικό, μέσα από το κέντρο του Γαϊτανίου.
2: Ωραία. Νομίζω ότι τελειώσαμε το θέμα. Κύριε Κώτη, ψηφίζουμε. Κύριε Κώτη.
5: Το Γαϊτάνι όμως.
2: Όχι, όχι,
5: κύριε Κώτη. Το νοσοκομείο έχει αποχέτευση.
2: Εντάξει, εντάξει.
5: Το Γαϊτάνι είναι και αυτό, δεν είναι σε άλλη γειτονιά.
2: Συμφωνούμε. Πάμε. Κύριε Κώτη.
1: Ναι.
2: Κύριε Φαραέ.
7: Ναι.
2: Κύριε Στάθη.
7: Ναι.
2: Κύριε Κλαβά.
7: Ναι.
2: Κύριε Αγουσίνου.
8: Ναι.
2: Κύριε Κουρογιάννη.
8: Ναι.
2: Κύριε Στροφή.
9: Ναι.
2: Κύριε Πτυκαβίση. Κύριε Τσουρνάκη. Ωραία.
0: Ομόφωνα πέρασε λοιπόν αυτό το θέμα, από ό,τι ακούσατε.
2: Με ρωσή. Λοιπόν, την Παρασκευή υποβάλαμε το φάκελο για τα 2.800.000 ευρώ. Έχει υποβληθεί στο Υπουργείο και περιμένουμε την έγκριση. Ταυτόχρονα υποβάλαμε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να ανανεώσουμε τη διαχειριστική επάρκεια σύμφωνα με τα καινούργια στοιχεία, με τα καινούργια δεδομένα που ζητάει. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα τελειώσει στο τέλος του χρόνου. Μπορεί να συμπληρώσουμε κάποια πράγματα, θα μας ζητήσουν, θα τους δώσουμε κτλ. Έχει υποβληθεί και αυτό. Και ταυτόχρονα μας ζητήθηκε να υποβάλουμε στο πρόγραμμα, αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και στο που αφορά το ΕΣΠΑ, το ΠΕΠ των Ιωνίων Νήσων, αλλά και τα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου, έργα που έχουμε ήδη και τα προτείναμε εκεί. Λοιπόν, το ένα, όσον αφορά το ΠΕΠ Ιωνίων Νήσων, έχει βγει η πρόσκληση Ιων 47.
0: Επαναλαμβάνω ότι είμαστε ζωντανά συνδεδεμένοι με το πνευματικό κέντρο που ακούμε την συνεδρίαση του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ της ΔΕΙΑΣ που είναι τώρα σε εξέλιξη.
2: Δεν ξέρουμε αν προφανώς δεν θα χρηματοδοτηθούν όλα, αλλά αυτά έχουμε εμείς έτοιμα σαν μελέτες. Λοιπόν, το ένα είναι η σύνταξη μελέτης ολιστικού σχεδίου ΔΕΙΑΣ Ακύρθου. Αφορά ένα συνολικό master plan που ζητάει το Υπουργείο όσον αφορά ίδρυυση, αποχέτευση, όμβρια, ενέργεια, αλλά και απανθρακοποίηση. Είναι 6 ή 7 μελέτες, αν θυμάμαι καλά. Ζητάμε λοιπόν να χρηματοδοτηθούν. Έχει γίνει συζήτηση και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το ολιστικό σχέδιο. Ακόμα δεν ξέρουμε αν θα το κάνουμε εμείς ή αν θα το κάνει η Περιφέρεια, αλλά εμείς το βάζουμε προκειμένου αν μπορέσει να χρηματοδοτηθεί. Επίσης, στο πρόγραμμα λοιπόν του ΕΣΠΑ έχουμε βάλει το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων, παρακολούθηση δικτύων ύδρευσης και πρόληψη διαρροών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Είναι, το έργο αυτό είναι η πρόταση που θα υποβληθεί, που έχουμε συζητήσει να υποβάλουμε μαζί με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και αφορά τις 50 γεωτρήσεις που έχουμε και τις δεξαμενές να μπουν αισθητήρες και να υπάρχει μια ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας του νερού που παράγεται στη ΔΕΙΑΣ. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξυπνων υδρομετρητών με σύστημα τηλεμετρίας και ψηφιακό εξυγχρονισμό του δικτύου ίδρυυσης. Είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός. Είναι για τη έξυπνα υδρόμετρα σε ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Έχουμε αυτή τη στιγμή 7.000 και είναι άλλες 17.000, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που υπολείπονται. Ένα άλλο έργο είναι η μελέτη αντικατάστασης δικτύων ακαθάρτων του πλάνου και αρκαδίων. Είναι τα εσωτερικά δίχτυα, είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανόρυξη και εξοπλισμός. Όχι, αυτό δεν είναι, συγγνώμη. Είναι μελέτη αντικατάστασης δικτύου ίδρυυσης του πλάνου. Έχει γραφτεί λάθος. Είναι η μελέτη του πλάνου που έχουμε σαν ίδρυυση. Είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε έτοιμη τη μελέτη και έχουμε υποβάλει και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Περιμένουμε να πάρουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έχουμε ήδη και θα το συζητήσουμε στο επόμενο συμβούλιο τη μελέτη. Ή εδώ είναι. Σε αυτό είναι. Σε αυτό το συμβούλιο. Έχουμε τη μελέτη ανόρυξης 27, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανόρυξης 27 νέων γεωτρήσεων που είναι ένα κόστος 3.500.000 ευρώ. Ήδη είμαστε στο να συνταχθεί και η μελέτη τη μετατέφη δημοπράτησης. Επίσης, το επόμενο έργο είναι η προμήθεια κατάσταση ή ταμείο εξοπλισμού υφιστάμενων αντιοστασίων δικτύων αποχέτευσης 2.300.000 ευρώ. Και ένα δεύτερο έργο, προμήθεια και κατάσταση συστήματα βελτίωσης διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ίδρυυσης 4.700.000 ευρώ. Αυτά τα δύο τελευταία έργα, το 2.300 και το 4.700, είχαν συνταχθεί μελέτες το 2022. Είχαν με σκοπό να υποβληθούν στο πρόγραμμα Τρίσης. Αφορά όλα τα αντιοστάσια ίδρυυσης και όλα τα αντιοστάσια αποχέτευσης, πλήρη αντικατάσταση και εξυγχρονισμός τους. Υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα Τρίσης, όμως με έγγραφο το τότε δήμαρχος προτεραιοποίησε και τα έβαλε εκτός του πλαφών και έμειναν εκτός. Έχουμε δηλαδή δύο μελέτες από το 2022 που θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί, αλλά δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και τα βάλαμε να χρηματοδοτηθούν τώρα.
1: Ποιες μελέτες γίνανε τώρα?
2: Αυτές οι μελέτες γίνανε το 2022.
1: Ναι, οι άλλες, οι υπόλοιπες, γιατί
2: Οι άλλες μελέτες, οι φακέλοι τους έχουν γίνει τώρα και έχει γίνει η μελέτη αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης του πλάνου που είναι ολοκληρωμένη και στους υπόλοιπους έχουμε τις προτάσεις. Θα γίνουν οι μελέτες. Αυτά λοιπόν τα έχουμε βάλει στο ΕΣΠΑ 21-27 που έχει παράταση μέχρι το 2030. Στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών έχουμε βάλει
0: τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, ακούμε τον κύριο Τουρκάκη.
2: Παρακολούθηση δικτύων ίδρυυσης και πρόληψη με χρήση τεχνικής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου και την ανόρυξη των γεωτρήσεων. Είναι δύο ίδια έργα που τα έχουμε βάλει και στο πρόγραμμα του τομεακό. Και το τρίτο είναι το αντικατάσταση. Έχουμε πάρει ήδη από το τομεακό την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης Κατασταρίου.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε λίγο αργότερα και πάλι στην συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ που είναι σε εξέλιξη. Can you hear me? Please don't go. Θυμίζουμε ότι πάντα μαζί μας είναι η Levante Ferries. Η Levante Ferries εκτελεί 6 δρομολόγια καθημερινά. 6 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και άλλα 6 το αντίστροφο βέβαια. Στο site levanteferries.com είναι αναρτημένα τα δρομολόγια και όποτε υπάρχουν έκτακτα επίσης εκεί αναρτώνται. Και μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα μέχρι και τα τέλη Οκτώβρη. Να θυμίσω τα δρομολόγια ποια είναι τώρα που εκτελούνται. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα από Κυλλήνη προς Άκυνθο, 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Με μια πολύ εύκολη και γρήγορη διαδικασία μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά μέσω του site το εισιτήριό σας, το οποίο έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου, που σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε δεν έχετε πρόβλημα. Στην είσοδο του πλοίου θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Είναι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητά μας να κάνουμε έναν καλό ύπνο, όπως λέμε, να κοιμόμαστε καλά. Και αν θέλουμε να κοιμόμαστε καλύτερα από ό,τι το κάνουμε τώρα, θα πρέπει να αποκτήσουμε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Τα καλύτερα που κυκλοφορούν στην αγορά, διεθνώς αναφέρομαι, είναι αυτά της Elite Strom. Είναι ειδικά σχεδιασμένα ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να ξεκουράζουν το σώμα. Και είναι αισθητό άμεσα αυτό το αποτέλεσμα. Αισθάνεστε ξεκούραστοι και είστε, με αποτέλεσμα να έχετε μεγαλύτερη ενέργεια και φρεσκάδα, έτσι, για την καθημερινότητά σας. Αυτά τα κορυφαία ανατομικά στρώματα θα τα βρείτε στη Ζάκυνθο, μόνο στην εταιρεία Μπράτης, στον εκθεσιακό χώρο που έχει στο Γαϊτάνι. Εκεί θα βρείτε και τα έπιπλα της Sofa Company. Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Κίλα Ρος τα διαθέτει η εταιρεία Μπράτης στην πόλη Φωσκόλου 19. Είναι πάρα πολλά τα είδη και για το σπίτι και για την επιχείρηση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα βρίσκεται σε εξαιρετικές τιμές, άκρως ικανοποιητικές, και καθημερινά πολλά είδη σε μεγάλες προσφορές.

Πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους, να στείλετε δηλαδή το μήνυμά σας εδώ για να το έχουμε μπροστά μας, είτε είναι ηχητικό είτε είναι γραπτό, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα stigmafm.gr, όπου μας ακούτε και ζωντανά άλλωστε διαδικτυακά, και υπάρχουν τρεις επιλογές: email, Viber και WhatsApp. Και εσείς επιλέγετε αυτή που θέλετε για να στείλετε το μήνυμά σας. Sir.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

0: δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. 3 Αυγούστου σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Αγοράζετε τα εισιτήριά σας για τα ταξίδια σας με τη Levante Ferries διαδικτυακά. Είναι η πιο εύκολη διαδικασία που μπορείτε να ακολουθήσετε για να μην αγχωθείτε και να μην κουραστείτε καθόλου. Μέσω του site levanteferries.com.

0: είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΙΑΣ στο πνευματικό κέντρο. Πάμε και πάλι να συνδεθούμε.
1: Στη ΔΕΙΑΣ η τελευταία απόφαση του εφετείου πατρών, με την οποία
0: ακούμε τον κύριο Νίκο Πέτα, τον νομικό σύμβουλο της επιχείρησης.
1: Στις τάξεις των εργαζομένων της κυρία Παπαδάτου, να καταβάλει σε αυτήν τους πρώτους μισθούς. Και βεβαίως κηρύσσεται πανηγυρικά η ακυρότητα της καταγγελίας. Αυτά ως εκεί. Πράγματι τα πρώτα χρήματα ήταν περίπου γύρω στις 12.000 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, είναι 12.163 και καταβλήθηκαν. Στη συνέχεια και παράλληλα προς αυτό, και παρά το γεγονός ότι η κυρία Παπαδάτου με δεύτερη αγωγή της διεκδικεί περισσότερα χρήματα, αυτή που σας προανέφερα, την αγωγή από το 17 μέχρι το 22, εξελίσσεται το ποινικό. Τι συνέβη στο ποινικό δικαστήριο? Το καλοκαίρι του 2019, όσοι θυμάστε και παρακολουθείτε τα δημόσια πράγματα, έγινε μια πολύ σημαντική αλλαγή στους ποινικούς κώδικες. Τότε λοιπόν, για όλες τις ποινικές υποθέσεις, όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις, απαιτήθηκε ο ζημιωθής από τη συμπεριφορά κάποιου, σε κάποιες περιπτώσεις, τώρα να μην μπλέκω σε μέρους ρυθμίσεις, απαιτήθηκε να υποβάλει μια δήλωση παράστασης για την υποστήριξη κατηγορίας. Αν λοιπόν δεν κάνω λάθος, γιατί τον ποινικό φάκελο δεν τον έχω ακόμη, η κυρία Παπαδάτου και ο κύριος Σολωμός στο ποινικό σκέλος της υποθέσεως αθωώθηκαν και απειλάγησαν τον κατηγοριόν στο εφετείο πατρών, γιατί πολύ απλά η ΔΕΙΑΣ δεν είχε παρασταθεί και δεν είχε υποβάλει δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας. Άρα και ως προς το ποινικό κομμάτι η κυρία Παπαδάτου κέρδισε. Αντιστοίχως, η ΔΕΙΑΣ δεν κατόρθωσε να καταδικάσει τον υπάλληλο για τον οποίο έχει συγκροτήσει ένα φάκελο και αποδίδει μια συγκεκριμένη κατηγορία σύμφωνα και με τα πορίσματα της ΕΔΕ, της Ειδικής Διοικητικής Ενοικής Εξέτασης. Έτσι, τι έχει συμβεί μέχρι τώρα περίπου? Η κυρία Παπαδάτου δικαιώθηκε για την πρώτη αγωγή της, δικαιώθηκε εν συνεχεία και για τη δεύτερη αγωγή της για το χρονικό διάστημα 17-22, όμως είχε κάνει το εξής, φαντάζομαι για λόγους δικαστικών εξόδων. Είχε επιμερίσει το συνολικό ποσό που διεκδικούσε σε δύο επιμέρους τμήματα. Διεκδικούσε γύρω στις 29.000 και γύρω στις 84.000. Και έτσι λοιπόν τι κάνει? Επιμερίζει τα δύο ποσά στο δεύτερο δικαστήριο, κερδίζει το δεύτερο δικαστήριο, γίνεται μια δεύτερη κατάσχεση στα τέλη του 25, αν δεν κάνω λάθος, η συνάδελφος που χειρίστηκε τη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν η κυρία Λιβέρη, νομίζω ότι σας είχε ενημερώσει και τότε η ίδια, βλέπω και μια γνωμοδότηση εδώ πέρα στο φάκελο, και είχε την ευγένεια να μου στείλει και ορισμένα έγγραφα για να μπορέσω να τα έχω. Και στο τέλος λοιπόν του 2025 γίνεται λοιπόν μια επιπλέον κατάσχεση για ένα ποσό γύρω στις 30.000 ευρώ, όμως εκκρεμεί κι άλλα. Για το χρονικό διάστημα της αγωγής της, που καταλαμβάνει τους μισθούς, τους αξιούμενους μισθούς, είναι από το 17 μέχρι το 22. Είναι και άλλο ποσό. Και με τα ταύτα, δεν ξέρω πού οδηγηθήκαν, αν συνέβησαν διαπραγματεύσεις, γιατί η κυρία Λιβέρη ισχυρίζεται πως έγιναν, δεν ξέρω και πού έχουν οδηγηθεί. Πάντως το ζήτημα είναι ότι περίπου στις αρχές Ιουλίου η κυρία Παπαδάτου, επί τη βάση της προηγούμενης απόφασης, σημειωτέων, η ΔΕΙΑΣ δεν άσκησε έφεση στην τελευταία απόφαση. Η κυρία Παπαδάτου προχώρησε στο να εκδώσει και διαταγή πληρωμής και να την κοινοποιήσει στη ΔΕΙΑΣ στις 21 εβδόμου. Κατά αυτής μου δόθηκε εντολή και άσκησα ανακοπή και αναστολή και ασφαλιστικά μέτρα. Η ανακοπή έχει προσδιοριστεί για τις 3/12 του 26. Η ΔΕ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εμπεριείχε και αίτημα προσωρινής διαταγής. Δηλαδή, τι ζητήσαμε από το δικαστήριο? Ζήτησε η ΔΕΙΑΣ από το δικαστήριο της προσωρινής διαταγής, με παρουσία της Γενικής Διευθύντριας, η οποία κατέθεσε και σαν μάρτυρας, ότι η οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΣ ήταν τέτοια ώστε στο τέλος Ιουλίου, προχθές δηλαδή, δεν θα ήταν εφικτό να καταβληθούν άπαξ ένα ποσό 141.000 ευρώ με τη μία στην κυρία Παπαδάτου, γιατί θα διακινδύνευαν τα χρηματικά διαθέσιμα και οι πληρωμές των υπολείπων εργαζομένων, μεταξύ άλλων και της κυρίας Παπαδάτου, προμηθευτών κτλ. Πλην όμως, το δικαστήριο δεν εισάκουσε τους ισχυρισμούς μας και απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα, τουλάχιστον στο σκέλος της προσωρινής διαταγής, και με τα ταύτα προφανώς είναι εκτελεστή η συγκεκριμένη κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πάνω σε αυτή τώρα την κατάσχεση υπάρχει και μια περαιτέρω δική μου σκέψη. Θα το δούμε στην εξέλιξη και του παρόντος μήνα. Ένα σχετικό σημείο έχω στείλει και στη διοίκηση, γιατί κάνουμε μια σκέψη για το κατά πόσον πράγματι μπορούν αυτά τα χρήματα να εκτελεστούν ή όχι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία επί του παρόντος. Άρα, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Παπαδάτου προφανώς και έχει δικαιωθεί σε αστικό επίπεδο. Και παράλληλα, ανακαλύψαμε ότι κατά της κυρίας Παπαδάτου και του κυρίου Σολομού, το λέω αυτό για λόγους πληρότητας, το 2020 η διοίκηση της ΔΕΙΑΖ είχε ασκήσει μια αγωγή εξαιτίας της ζημιογόνου συμπεριφοράς του, δηλαδή του ταμιακού ελλείμματος που υπήρχε. Πρόεδρος ΔΕΙΑΖ, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σαρτάκης, συνάδελφος που χειρίστηκε την υπόθεση, ο κύριος Στραβόλεμος. Ναι, ο κύριος Στραβόλεμος. Στραβόλεμος. Επ' αυτόν αρχικώς εξεδόθη η 50 του 2021 απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Ζακίνθου, όπου ακύρωσε τη συζήτηση και προκειμένου να επαναληφθεί, γιατί υπήρχε ένα διαδικαστικό σφάλμα. Στη συνέχεια ο κύριος Στραβόλεμος επανέφερε τη συζήτηση ξανά πάλι, όμως εξεδόθηκε μια τελευταία απόφαση το 2023, δεν την έχω στα χέρια μου, σήμερα το πρωί τη βρήκαμε με το γραφείο μου, με την οποία το δικαστήριο τι κάνει, παραπέμπει τη συζήτηση της υπόθεσης σε ένα άλλο του τμήμα, σε μια άλλη διαδικασία. Από εκεί που είναι συντακτική, το πάει στην ειδική, μην μπλέκεστε πολύ με τη δικονομία. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι έχει συμβεί. Ελπίζω ότι θα μάθουμε μετά το 23 τι ακριβώς έχει συμβεί. Άρα, παράλληλα η ΔΕΙΑΖ από τους δύο εργαζόμενους διεκδικεί επί τη βάση αγωγών τα χρήματα που υπολείπονται από το Ταμείο σε σχέση με τα περιστατικά του 2016. Παρένθεση. Προφανώς.
0: Ακούμε και τον νομικό σύμβολο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Νίκο Πέδα, τον δικηγόρο.
1: Τρόπο,
0: για νομικά ζητήματα που αφορούν την επιχείρηση, είμαστε πάντα συνδεδεμένοι ζωντανά
1: με
0: το πνευματικό κέντρο και την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ.
1: Η Ελιβέρη το αναφέρει μέσα. Ορθώς. Έτσι, βρισκόμαστε σήμερα στο να αμφισβητούμε τη δυνατότητα να εκτελεστεί μια διαταγή πληρωμής σε βάρος των ταμιακών διαθεσίμων της ΔΕΙΑΖ. Θα γίνουν κάποια δικαστήρια ακόμα, προφανώς. Και σίγουρα φαντάζομαι, εύλογα μπορεί κάποιος να υποθέσει, ότι η κυρία Παπαδάτου αυτή στιγμής επανήλθε στην υπηρεσία το 2025, προφανώς και θα ασκήσει κάποια αγωγή, αν δεν έχει ασκήσει ακόμη, για το χρονικό διάστημα 22-25. Άρα, σχηματικά, η πρώτη αγωγή αφορούσε το 16-17, αρχές 17. Η δεύτερη αγωγή 17-22. Φαντάζομαι θα έρθει και μια τρίτη για το 22-25. Ότε και επανήλθε στην υπηρεσία. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, νομικό και σε σχέση με τη διαταγή πληρωμής. Υπάρχει ένα ευρύτερο νομικό ζήτημα, διότι αυτού του είδους οι δαπάνες δεν έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό σας. Και είναι ένα ευρύτερο ζήτημα πώς είναι δυνατόν να καταβάλλονται δαπάνες άνευ προϋπολογισμού. Μεγαλύτερο ζήτημα. Θα έρθει μια ειδική μου νομοθέτηση, θα το δείτε. Γιατί προφανώς αυτό και διαταράσει τη δημοσιονομική ισορροπία και την ειδικότερη ισορροπία της δικής της επιχείρησης, τον ισολογισμό της. Απλό. Πολλό δε μάλλον όταν υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο ποσό. Αυτά επί του παρόντος. Αν ξέχασα κάτι, είμαι εδώ για να βοηθήσω όπου μπορώ για διευκρινήσεις.
2: Μια ερώτηση θα κάνω, κύριε Πέτρο, για να βοηθήσω λίγο την συνέχεια. Στο πρώτο δικαστήριο ήταν ο κύριος Κολοκοτσάς δικηγόρος. Στο δεύτερο,
1: η κυρία Ζαχαροπούλου.
2: Ωραία.
1: Στον Άριο Πάγο δεν παραστάθηκε κανείς.
2: Ωραία. Στην,
1: και όπως και στην Έφεση.
2: Τη διαταγή πληρωμής ποιος την έβγαλε?
1: Η κυρία Ζαχαροπούλου. Γιατί γιατί ο νόμος έχει αλλάξει.
0: Θέτει ερωτήματα τώρα πρώτος ο κύριος Τουρκάκης προς τον κύριο Πέτα.
1: Στην οικονομία η διαδικασία των διαταγών πληρωμών δεν γίνεται, δεν εκπεραιώνεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, από οποιοδήποτε δικαστή, αλλά από συναδέλφους συνηγόρους οι οποίοι βρίσκονται στην οικία λίστα του δικηγορικού συλλόγου.
2: Κάποια άλλη ερώτηση,
3: κύριε Πέτα?
2: Μισό λεπτάκι.
1: Δεν σχετίζεται
3: με το άλλο. Είπατε τη διαταγή πληρωμή.
0: Ο κύριο Τσιρουνάκης τώρα έχει πάρει το λόγο.
3: Για λογαριασμό της κυρίας Σολομού.
1: Η κυρία Ζαχαροπούλου. Διορίστηκε από το πρωτοδικείο Ζακύνθου. Μην έχετε δεύτερες σκέψεις.
3: Όχι. Προς Θεού δεν έχω δεύτερες σκέψεις. Απλά μου έκανε εντύπωση, επειδή η κυρία Ζαχαροπούλου είναι δικηγόρος του Δήμου. Βέβαια μπορεί να ξέσχει και επάγγελμα. Εντελώς πληροφοριακά δεν αλλάζει. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Έτσι για.
1: Ζαχαροπούλου. Η κυρία Μέρη Ζαχαροπούλου.
3: Έχετε δίκιο. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Έχετε δίκιο. Να ρωτήσω κάτι. Το ποσό που κατηγορήθηκε ή κατηγορείται.
1: Είναι λίγο παραπάνω από 80.000 ευρώ, γύρω στις 90.000 ευρώ.
3: Μαζί η κυρία Σολομού και ο κύριο.
1: Δηλαδή μπορώ να σα πω ότι. Το διακρίνω από την απόφαση, από την αγωγή που ασκήθηκε.
3: Με καλύψατε, ευχαριστώ.
1: Ναι, να είστε καλά.
4: Κύριε Πέτα.
2: Ωραία, κύριε Σοφή.
4: Ναι, ορίστε. Κύριε Πέτα.
1: Ναι, ναι.
4: Προσπάθησα να παρακολουθήσω από το 2016 μέχρι σήμερα τόσο τις ενέργειες από την πλευρά των εργαζομένων, αλλά και πολύ περισσότερο εμένα με ενδιαφέρει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οι ενέργειες που έπρεπε να κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο το
1: Σωστά.
4: τότε και δεν έγινε.
1: Σωστά.
4: Εμένα ναι, η δουλειά μου είναι αυτή.
0: Ο κύριος Στουφής τώρα, μέλος του ΔΣ, έχει πάρει το λόγο.
4: Ερχόμαστε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και έχουμε συμπαράσταση την νομική κάλυψη. Δεν πηγαίνει νομικός στον Άριο Πάγο. Γυρνάει πίσω στο εφετείο, δεν βάζουμε νομικό και συνεχίζει το τότε Διοικητικό Συμβούλιο να μην έχει την ανάλογη εκπροσώπηση η εταιρεία. Και το ερώτημα που σας θέτω ως νομικός της ΔΕΙΑΣ είναι το εξής. Εγώ σήμερα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έρθω και να αναζητήσω ευθύνες στο τότε Διοικητικό Συμβούλιο? Εάν ναι, θα ήθελα να το ξέρω, και αν δεν το κάνω, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχω κάποιες συνέπειες για μη τήρηση ή παράβαση καθήκοντος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου? Και κάτι άλλο ακόμα. Εγώ από πλευράς δικιάς μου και στο προτείνω και στον Πρόεδρο ότι εμείς πρέπει να ασκήσουμε το οποιοδήποτε ένδικο μέσο, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της εταιρείας ανεξάρτητα το τι κάνει ο κάθε εργαζόμενος με την εταιρεία. Αυτή είναι η δουλειά μας εδώ μέσα, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα ήθελα μια ξεκάθαρη απάντηση. Εάν τυχόν εμείς πρέπει να κινηθούμε το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ενάντια και να ανατεθεί σε δικηγόρο στο τότε Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν έπραξε και δεν διασφάλισε τα συμφέροντα της εταιρείας. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου.
2: Και νομίζω,
4: παρακαλώ. Ερωτήματα θέτω, Πρόεδρε.
2: Όχι, στο ερώτημά σας, έχω και εγώ ένα ερώτημα. Μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο ή κατά παντός υπευθύνου που μπορεί να υπάρχει?
1: Λοιπόν.
2: Γιατί.
1: Διαβάζω.
4: Αυτό θα μας το πει.
2: Αυτό η ερώτημα.
1: Λοιπόν. Διαβάζω στη 1745 του 23 απόφαση του Αρείου Πάγου. Τη ανερεσίβητη δημοτική επιχείρηση σύνδρευση αποχέτευση Ζακίνδου που εδρεύει Ζάκητο και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πλειοεξούσιο δικηγόρο. 1. 2. Μονομελές εφετείο πατρών. Η συζήτηση έλαβε χώρα. Ναι. 7 Νοεμβρίου. Ναι. Καθού νομικού προσώπου που εδρεύει Ζάκητο εκπροσωπείται, η οποία δεν εμφανίστηκε στο ακροτήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πλειοεξούσιο δικηγόρο. Προσέξτε. Δεν ισχυρίζομαι ότι αν είχε εκπροσωπηθεί η ΔΕΙΑΣ θα μπορούσε να είχε μια διαφορετική νομική έκβαση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προφανώς μέσα.
4: Τι όφιλε να κάνει?
1: Προφανώς αυτή τη στιγμή καλείστε σε ένα δικαστήριο προκειμένου να υποστηρίξετε τα συμφέροντα, οποτεδήποτε κατά το παρελθόν ή και στο μέλλον, τα συμφέροντα της επιχείρησης. Προφανώς και οφείλε και να παρασταθεί στα δικαστήρια και να παρασταθεί στα ποινικά δικαστήρια προκειμένου να πετύχει, εάν αυτό πίστευε, γιατί προφανώς αυτό πίστευε, γι' αυτό είχε βάλει μηνυτήρια αναφορά την καταδίκη ενός εργαζόμενου, στον οποίο αποδίδει μία εγκληματική συμπεριφορά, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν έχει σημασία. Και προφανώς υπάρχουν λάθη και παραλήψεις. Υπάρχουν λάθη και παραλήψεις, οι οποίες, αν μου επιτρέπετε, εν σπέρματι, ενβρίσκονται ήδη στο 2016, σε μία άκυρη καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Όλο ξεκινάει από εκεί και το σπιράλ των λαθών προχωρά. Έτσι. Προφανώς και ό,τι πρέπει να κάνετε, προφανώς και αποτελεί, και να το πω κι αλλιώς. Το κακό είναι μάλλον ότι δέχεστε σήμερα ενημέρωση. Γιατί στο εξής δεν θα μπορείτε να πείτε ότι δεν γνωρίζετε.
2: Όχι, όχι, πίσω από να τελειώσω λίγο, να ρωτήσω κάτι για δύο κυβέρνηση. Κύριε Πέτα, συζητάμε για μια υπόθεση η οποία, εγώ θα πάρω την πλευρά του εργαζόμενου, δικαιώθηκε. Τα δικαστήρια λένε αυτή τη στιγμή ότι δικαιώθηκε. Όμως δεν βλέπω κίνηση της υπηρεσίας στο να βρει τα χρήματα. Χάθηκαν 100.000 ευρώ. Αν λοιπόν ο εργαζόμενος δικαιώθηκε, κάπου αλλού είναι τα χρήματα. Μπορεί να είναι κάπου...
1: Ένα λεπτό. Πάνω σε αυτό, αυτό προείπα, να το ξαναπώ. Το 2020 ασκήθηκε μία αγωγή κατά των δύο εργαζομένων. Ωραία. Ακόμα βρισκόμαι, όταν την ανακάλυψα, σας λέω και σήμερα το πρωί βρήκα ένα έγγραφο παραπάνω. Το 2020 ασκείται η αγωγή, το 2021 εκδίδεται μία πρώτη αγωγή, απορρίπτεται για ένα τυπικό λάθος, επανέρχεται. Πράγματι επανήλθε. Και το 2023 υπάρχει ακόμα ένα τυπικό λάθος που εξέδωσε μια απόφαση. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν υπάρχει κάποια οριστική κρίση στην αξίωση της επιχείρησης κατά των εργαζομένων. Πώς πήγε δηλαδή το πέρας αυτής της αγωγής. Θα το μάθω. Δεν είναι τίποτα. Μέχρι το μεσημέρι, αύριο θα το ξέρουμε. Απλά τώρα την ανακαλύπτω αυτή τη διάσταση της υπόθεσης. Ναι, προφανώς και αυτό που λέτε είναι απολύτως εύλογο. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον ο συνάδελφος ο οποίος είχε ασκήσει την αγωγή προβάλλει. Και δεν το αμφισβητώ προφανώς, γιατί θα έχει καλύτερη εικόνα της υπόθεσης, ότι υπάρχει ένα πόρισμα μιας ΔΕ που κατατείνει κάπου. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, ανεξαρτήτως της ποινικής μεταχείρισης της υπόθεσης, ποινικής πορείας, και αν τυχόν εν τέλει κατόρθωσαν οι υπάλληλοι να αθωωθούν, επειδή και στο εφετείο, στο ποινικό εφετείο, δεν παραστάθηκε η υπηρεσία, ανεξαρτήτως αυτού, υπάρχει ένα διοικητικό πόρισμα που κάπου κατατείνει. Και βεβαίως, πάντοτε έχετε στη διακριτική σας ευχέρεια, όπως είναι ο φάκελος, να αποσταλεί στο ελεγκτικό συνέδριο, προκειμένου να γίνει καταλογισμός. Δεν χρειάζεται να περιμένετε ούτε αγωγές, ούτε κάτι το ιδιαίτερο κάποιο άλλο δικαστήριο. Υπό ποιαν έννοια, ότι αν δεν κάνω λάθος, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι λειτουργούσαν de facto ως ταμείες. Γιατί αυτό, γιατί διαχειρίζονταν κάποια από τα χρήματα της ΔΕΙΑΣ. Και αν θυμάμαι καλά, στο ιστορικό, κάτι έχει συμβεί με κάποια διπλότυπα, με κάποια χρήματα που πηγαίνουν έρχονται σε κάποια σπίτια, κάπως έτσι. Οπότε, αυτή στιγμή, διακρατούσαν στα χέρια τους δημόσιους πόρους χρήματα που απορρέουν από την ίσπραξη τελών ίδρυυσης και αποχέτευσης, δηλαδή δημοσίων εσόδων. Άρα υπάρχει δημοσιολογιστική τους ευθύνη. Άρα υπάρχει η έννοια του υπολόγου, άρα μπορεί να γίνει, να συμβεί, να ερευνηθεί μάλλον, για να μην το προδικάσω.
2: Για να μην παρεξηγηθώ εγώ σε αυτό που λέω, εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δικαστική απόφαση που οι εργαζόμενοι έχουν δικαιωθεί με όποιον τρόπο, όμως υπάρχει ένα έλλειμμα στη ΔΕΙΑ, το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται και το οποίο πρέπει να δούμε τι έχει γίνει.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Όχι, για να μην πει κάποιος ναι. Ότι λέτε ότι οι εργαζόμενοι είναι κατηγορούμενοι. Δεν λέω αυτό, λέω ότι υπάρχει μια διαδικασία.
1: Επίσης, να σας πω ότι μέχρι σήμερα τα δικαστήρια και οι κατασχέσεις έχουν φτάσει και αυτό θα περισσέψει, θα μεγαλώσει. Υπέρ της κυρίας Παπαδάτου υπάρχει ένα ποσό 12.163 το οποίο έχει και εκτελεστεί, το έχετε ικανοποιήσει. Ένα ποσό γύρω στις 29.000, γύρω στις 30.000 που επίσης το έχετε ικανοποιήσει. Ένα ποσό για τις 141.000, όλο μαζί μέχρι τώρα φτάνει 182, που έχει γίνει και γι' αυτό κατάσχεση. Έχουμε επιχειρήσει να ανασταλεί και απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί μας στο μονομελές, στα ασφαλιστικά μέτρα. Επίκειται βεβαίως η εκδίκαση της ανακοπής επί της εντολής προς εκτέλεση και μιας ακόμης ανακοπής που θα ασκηθεί, ίσως και δύο, θα το δούμε. Άρα μιλάμε για ένα ποσό. Και αυτά που σας λέω δεν έχει τελειώσει. Προφανώς οι αξιώσεις τις καταλαμβάνουν το 22-25 και δεν μιλήσαμε ακόμα και για τον έτερο εργαζόμενο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει μια παρεμφερή δικονομική πορεία. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό.
0: Λοιπόν, πάντα είχαμε συνδεθεί με την... και είναι σε εξέλιξη βέβαια η συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑΣ τώρα στο Πνευματικό Κέντρο. Να θυμίσουμε ότι στην παρέα μας είναι πάντα η εταιρεία Μπράτης, Εάν θέλετε είδη για το σπίτι, για κάθε δωμάτιο του σπιτιού δηλαδή, ουσιαστικά ο Μπράτης έχει τα είδη, έχει τις λύσεις, έχει τις άκρως ικανοποιητικές τιμές και τις μεγάλες προσφορές. Για το πνοδωμάτιό μας έχει καταρχάς τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως. Τα αυτά της Elite Strom. Σεντόνια, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, φωτιστικά, αυτά ισχύουν βέβαια για όλο το σπίτι. Δάπεδα, ταπετσαρίες τοίχου, έπιπλα, υπέροχα έπιπλα της Sofa Company. Και για εξωτερικούς χώρους ο Μπράτης έχει ήδη, έχει τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, έχει υφάσματα που είναι και αδιάβροχα και ανεξίτηλα, έχει συστήματα σκίασης. Εάν θέλετε να αποκτήσετε τα λευκά είδη Γκύλα Ρόσκι Νεφ Νεφ, μπορείτε επισκεπτόμενοι το κατάστημα Μπράτης στην πόλη. Φωσκόλου 19.

Αύριο δε, αύριο Τρίτη, θα έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει, θα σας πω και την ημερήσια διάταξη, τα θέματα δηλαδή που θα απασχολήσουν την αυριανή συνεδρίαση.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Είμαστε ήδη 35 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον Στίγμα και μέχρι τις 12 μαζί. Να συνδεθούμε πάλι με το πνευματικό κέντρο που έχουμε την ζωντανή τώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ.
1: Δεν θα έπρεπε να αναζητήσουμε αν σε αυτό το δεκαετές δικαστικό αγώνα.
0: Τώρα ακούμε τον κύριο Νίκο Γκλαβά, μέλος του ΔΣ.
2: Συγγνώμη που σας το λέω.
0: Που θέτει ερωτήματα στον νομικό σύμβουλο της επιχείρησης, τον κύριο Νίκο Πέτα.
2: Και από τη νομική παράσταση εδώ. Ναι, αυτό είναι απολύτως βάσιμο που λέτε. Μέχρι τώρα δεν έχω δει αυτόν τον ισχυρισμό. Με επιφύλαξε από τις αποφάσεις που έχω δει. Δεν έχω δει κάτι σχετικό.
1: Το θέμα είναι να δικαιώνεται ο καθένας στα δικαστήρια που έχει κάθε δικαίωμα να κάνει. Αλλά όχι μην ξυπνήσει ένα πρωί και εκεί που είχε 10 χρόνια άνευ να έχει με 20 χρόνια ασφάλιση μετά. Είναι λίγο, το λέω λαϊκά, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Βέβαια, αυτή δεν είναι ευθύνη του εργαζόμενου, είναι ευθύνη των δικαστηρίων και του δημοσιοφορέα.
2: Είναι ευθύνη, όχι. Δεν είναι έτσι. Γιατί αυτά είναι αστικά δικαστήρια. Δηλαδή, αυτά δεν εξετάζουν, τα δικαστήρια αυτά δεν εξετάζουν από μόνα τους τα πάντα. Εξετάζουν ό,τι προβάλλεται. Αν προβληθεί αποδεδειγμένα, θα εξεταστεί. Αν δεν προβληθεί, δεν θα εξεταστεί. Εδώ υπάρχει ένα βάρος απόδειξης των όποιων ισχυρισμών ή αισθάσεών σας.
3: Ωραία, κύριε Στάθη.
4: Καταρχήν, μετά από την επίσημη, γιατί πλέον είναι επίσημη αυτή η ενημέρωση, εγώ ειλικρινά δεν ήξερα ότι...
0: Ακούμε τώρα τον κύριο Γιάννη Στάθη, επίσης μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ
2: ΝΟΥΙΤΑ. Η ενημέρωση είχε κάνει η κυρία Λιβέ. Τι θυμάμαι να...
4: Ναι, θεωρώ ότι πρέπει, θα χρειαστούν ίσως να κάνουμε κάποιες νομικές ενέργειες. Γιατί πιθανόν να υπάρχουν, και λέω πιθανόν, ποινικές ευθύνες των προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων, οι οποίες συνεχίζονται σε εμάς. Άρα, μήπως...
3: Πριν φτάσουμε εκεί, να λύσουμε τις απορίες που έχουμε και θα δούμε...
4: Και θέλω να πω κάτι άλλο. Ο διαχειριστικός έλεγχος το εντόπισε αυτό το πρόβλημα.
3: Είναι στη διαδικασία γι' αυτό.
4: Α, έχει εντοπιστεί. Ωραία.
3: Λοιπόν, δώστε μου εδώ να πω κάτι. Κύριε Βέτα, αν...
0: Τον κύριο Τουρκάκη ακούμε τώρα, τον πρόεδρο.
3: Θα μπορώ. Κάποια στιγμή το 2016 η ΔΕΙΑΣ χάνει 100.000 ευρώ και έχει ένα έλλειμμα 100.000 ευρώ και φτάνουμε το 2026 να έχουμε πληρώσει 12 και 30, 42 και 50, 92 και 140, 220.000 ευρώ μέχρι τώρα περίπου. Έχουμε πληρώσει 220 και υπολείπεται άλλο τόσο γιατί είναι τα 22-25, άρα πάμε σε 400.000 συνολικά. Αν υπολογίσουμε 10 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές με 500 ευρώ το μήνα, είναι περίπου άλλο 100.000. Άρα, μιλάμε για 500.000. Αυτά για τον ένα εργαζόμενο. Αν έρθει και ο δεύτερος εργαζόμενος, μιλάμε για 1.000.000. Δηλαδή, ενώ έφυγαν από το ταμείο της ΔΕΙΑΣ 100.000, η ΔΕΙΑΣ έχει πληρώσει μέχρι τώρα 220 και θα κληθεί να πληρώσει, αν όλα πάνε με αυτή τη διαδικασία, άλλο 700.000. Καταλαβαίνετε πού είναι το πρόβλημα. Δηλαδή πλέον εδώ εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Και μέχρι σήμερα, ενώ πληρώνει η ΔΕΙΑΣ, δεν έχει έρθει, δεν έχουμε κινηθεί να δούμε πού πήγαν τα χρήματα. Γιατί περιμέναμε τα χρήματα, περιμέναμε τα δικαστήρια, αθώωσαν και τέλος πάντων έδωσαν μια απόφαση με την οποία η κυρία Λιβέρη μας ενημέρωσε πριν από 2 μήνες τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα το έχει ο κύριος Πέτας και πλέον κύριε Στάθη ερχόμαστε σε αυτό που λέτε εσείς. Κυρία Καπνίση.
5: Ευχαριστώ. Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Πέτα για να καταλάβουμε έτσι γιατί
2: ναι,
5: αυτό
2: μπορώ.
5: Το θέμα είναι...
0: Η πρόεδρος των εργαζομένων, η κυρία Καπνίση τώρα.
2: Φύλαξε τα λέω, αλλά ναι, πείτε μου.
0: Θέτει τα ερωτήματα.
3: Συγγνώμη, δεν είναι το 2016. Το 2016 ανακαλύφθηκε. Το έλλειμμα δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.
5: Όχι, μιλάμε για...
3: Ναι, ανακαλύφθηκε το 2016. Ναι.
5: Και ποιος το έκανε. Αυτές οι αποφάσεις οι δικαστικές, έτσι, έχουν αθωωθεί αυτοί οι δύο εργαζόμενοι.
2: Εάν...
5: Αθωωτικές αποφάσεις έχουν. Δεν ξέρω, γιατί μπερδεύτηκα εγώ με το
2: σύμφωνο. Δεν την έχω κάνει μπροστά μου. Αλλά. Δεν την έχω κάνει μπροστά μου. Αλλά. Γιατί δεν την έχουμε στο φάκελο. Γι' αυτό λέω. Ό,τι λέω, το λέω με επιφύλαξη, δεν έχω την πληρότητα του φάκελου.
5: Ωραία.
2: Αλλά, εάν όντως κάποιος κατηγορήθηκε με μία μηνυτήρη αναφορά της ΔΕΙΑΣ και παραπέμφθηκε σε ένα δικαστήριο. Και για αυτή τη δίκη απαιτούνταν παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας. Και δεν παραστάθηκε κάποιος να υποστηρίξει την κατηγορία, δηλαδή η ΔΕΙΑΣ κατά του εργαζόμενου, προφανώς και η ποινική δίωξη πάβει. Εάν είναι σε αυτή την κατηγορία των δικημάτων. Με επιφύλαξη το λέω.
5: Εγώ σας λέω, ναι, το κατάλαβα αυτό που μου λέτε. Εγώ οι αποφάσεις αυτές οι δικαστικές που έχουν.
2: Μία είναι, δεν είναι άλλη.
5: Ήταν και μία ποινική που είπατε. Και
2: αυτή η ποινική. Όταν μου λέτε για την αθώωση.
5: Έχουν αθωωθεί. Έχουν αθωωτικές αποφάσεις. Με όποιο τρόπο γίνανε.
2: Με κρίση ουσίας εννοείται.
5: Ναι, τι γράφουν αυτές οι αποφάσεις, είναι αθώοι. Ακόμα αμφισβητείτε.
2: Δεν την έχω στα χέρια μου. Εάν όμως, προσέξτε, μια αθωωτική απόφαση. Τώρα θα σας κουράσω λίγο. Μια αθωωτική απόφαση μπορεί να είναι αθωωτική για πάρα πολλούς λόγους. Παραδείγματος χάρη. Μια αθωωτική απόφαση ενός ποινικού δικαστηρίου μπορεί να είναι να απαγγέλει την αθωότητα κάποιου γιατί είναι παραγεγραμμένο το αδίκημα. Αυτό θεωρείτε ότι είναι μια ουσιαστική κρίση.
5: Στην περίπτωσή μας όμως δεν είναι αυτό. Παράδειγμα.
2: Να φτάσω.
5: Τώρα όμως, συγκεκριμένα δεν
2: ωραία.
5: Είναι.
2: Παραγραφή. Μια άλλη. Ξέρετε, είναι μια εκπρόθεσμη μήνυση. Πάλι αθώνεται.
5: Εγώ τα κατάλαβα όλα αυτά που λέτε, κύριε Πέτα, και σας
2: έχω
5: ευχαριστώ.
2: Την εντύπωση. Όμως... ένα λεπτό. Έχω την εντύπωση, αλλά μόνο την εντύπωση. Ναι. Γιατί το σώμα της απόφασης.
5: Με εντυπώσεις δεν θέλω, γιατί συγκεκριμένα. Γιατί εμείς πώς θα αναζητήσουμε ως διοικητικό συμβούλιο
2: απλά,
5: τα 125-120 χιλιάρικα από πού χαθήκανε, γιατί κάπου χαθήκανε. Αν αθώθηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, κάποιος έχει λείπουν. Υπάρχει έλλειμμα στην ΔΕΙΑΣ. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε?
2: Ένα λεπτάκι.
5: Από πού θα τα ζητήσουμε?
2: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
5: Έτσι απλά εγώ δεν ξέρω.
2: Αυτή η σκέψη μου αφετεριάζεται από τη γνωμοδότηση της αδέλφου της κυρίας Λιβέρη. Γιατί μέσα στη γνωμοδότηση, την οποία σας έχει καταθέσει, είναι πολύ σελίδι μάλιστα, αναφέρει ρητά ότι, και συνάγεται δηλαδή από αυτό, φαντάζομαι ότι αυτό υπονοεί, ότι οι επίμαχες παραλήψεις των διοικητικών οργάνων έλαβαν χώρα τη μη παράσταση στο εφετείο. Μπορώ λοιπόν να συνάγω και να πιθανολογήσω και μπορούμε παρεπιπτόντως σε ένα μεταγενέστερο συμβούλιο, βάλτε και την επόμενη εβδομάδα να έρθω να.
5: Η αγαπητή η Μαρία Ελιβέρη σωστά έγραψε τη γνωμοδότηση, αλλά νομίζω ότι πάνω από τη γνωμοδότηση υπενισχύει η δικαστική απόφαση.
2: Κυρία Καπνίση.
5: Εγώ ρωτάω, αυτό τώρα ζητάνε αυτά τα παιδιά για να το καταλάβω και εγώ και να το πω και να το μεταφέρω και στους συναδέλφους μου. Ζητάει τώρα η κυρία Παπαδάτο αυτά τα χρήματα. Βασίζεται σε μια δικαστική απόφαση που την έχει κηρύξει αθώα.
2: Βασίζεται σε μια δικαστική απόφαση που έχει κηρύξει. Γιατί πρέπει να είμαστε ακριβείς.
5: Δεν ξέρω, για πείτε.
2: Που έχει κηρύξει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας της, δηλαδή την απόλυσή της, άκυρη. Πώς να το ερμηνεύσω. Θέλω να ακριβώ λόγο για να προσέχω τι λέω. Οι αξιώσεις της βασίζονται.
3: Απαντήθηκε η ερώτηση. Λέει, εσείς ζητάτε αν είναι αθώα ή όχι ο κάθε. Και σας λέει ότι επειδή αποφάσισε το δικαστήριο ότι η καταγγελία της σύμβασης είναι άκυρη. Αυτό αποφάσισε το δικαστήριο. Γιατί.
2: Ακριβώς. Όχι. Τα χρήματα δεν αξιώνονται επί τη βάση της αθότητας. Τα χρήματα αξιώνονται επειδή η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, δηλαδή η απόλυση, κηρύχθηκε νομικά άκυρη, δηλαδή ανίσχυρη. Παρακαλώ. Μόλις έχω πληρέστερη εικόνα θα σας απαντήσω. Μα το είπα, πριν από ένα λεπτό.
3: Λοιπόν, κύριε Καπνίση.
5: Ενόμιζα, κύριε. Γιατί είχα κλειστό το μικρόφωνο, με συγχωρείτε, σας παρακαλώ.
2: Αλλά...
5: ενόμιζα εγώ ότι έχετε πάρει αυτές τις δικαστικές αποφάσεις στα χέρια σας. Ότι τις έχετε μελετήσει και μας λέτε.
2: Ειδικά την ποινική, όχι.
3: Η ενημέρωση.
5: Αλλά
3: η ενημέρωση αφορά τις διαδικασίες που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα με την ανακοπή και την κατάσταση.
5: Ναι, αυτό το γνωρίζαμε και από τότε, κύριε Πρόεδρε, και από τον ΟΗΕ που έλεγε πώς και τι. Γιατί με άλλα παραδείγματα σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις ή σε άλλους φορείς και ούτε και τα λεφτά. Εγώ μέχρι σήμερα που είμαι 63 ετών δεν είδα ποτέ να γυρίσουν από τα λεφτά του Κοσκοτά να σας φέρω πίσω που οι περισσότεροι είσαστε νεαροί τότε. Μέχρι σήμερα κανείς δεν επέστρεψε πουθενά τα χρήματα
2: αν
5: πίσω.
2: Μου επιτρέπετε.
5: Και δεν ευρεθήκανε δηλαδή και στην ουσία.
2: Αν μου επιτρέπετε.
5: Και έχουν γίνει.
2: Δεν μου επιτρέπετε.
5: Έχουμε κατά καιρούς ακούσει διάφορα.
2: Αν μου επιτρέπετε, στο ερώτημα εάν η ΔΕΙΑΣ διεκδικεί τα απολυπόμενα χρήματα που λείπουν, θα σας πω μόνο να επαναλάβω αυτό που είπα. Τέταρτη φορά σήμερα. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε.
5: Δεν είμαστε και νομικοί, με συγχωρείτε.
2: Εκατό φορές. Εγώ είμαι εδώ σε ό,τι ξέρω να σας απαντήσω 100 φορές.
5: Γιατί αν ήξερα δεν θα σας ρώταγα και την
2: γνώμη σας. Από τις 14 Δευτέρου του 2020 είδε η ΙΑΣ από τη διοίκηση του 20 με τον συνάδελφο τον κύριο Στραβόλεμο έχει ασκήσει αγωγές κατά των συγκεκριμένων υπαλλήλων προς το σκοπό επιστροφής εντόκος των συγκεκριμένων ποσών. Αν σας καλύπτω.
5: Μια απορρίφθηκε που είπατε η 50-21 για κάποιους. Για κάποιο λάθος, εν πάση περιπτώσει.
2: Και ναι. Ξαναγίνεται μια απόρριψη. Ένα λεπτό. Και ξανααπορρίπτεται, συγγνώμη, με την 16 του 2023, πάλι για τυπικό λάθος. Αν με ρωτάτε τι συνέβη, την 16 του 2023 την παρέλαβα πριν από μια ώρα.
5: Εντάξει, δεν
2: θα
5: λέω,
2: μάθω.
5: Μα δεν σας λέω γιατί δεν έχετε πλήρη εικόνα να μας πείτε.
3: Όχι, ωραία.
5: Απλά και μόνο ρωτάω γιατί και
3: να συντομεύσουμε, κύριε Καπνίση.
5: Επειδή αναφέρθηκε εδώ και ο αγαπητός στην ΕΔΕ, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
3: Μα δεν θα κάνουμε τώρα την ΕΔΕ, αφήστε το, αφήστε το λίγο.
5: Και αυτό που θέλω να αναφέρω.
3: Να συντομεύσουμε, δεν έχουμε μπει ακόμα στην
5: πρόεδρε. Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι.
5: Ο λόγος, ο τρόπος που δουλεύει σήμερα το Ταμείο της ΔΕΙΑΣ, εάν διαβάσετε, εγώ τώρα τα θυμήθηκα έτσι λίγο, ήταν και οι. Συμβάλαμε κι εμείς οι εργαζόμενοι. Δια του εκπροσώπου της. Διότι εγώ ήμουν, ήταν ξανά η αφεντιά μου εκεί, μέλος του Πειθαρχικού, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι είπα και πώς τοποθετήθηκα. Παρ' όλα αυτά, είχαμε κάνει και γενικές συνελεύσεις. Εμείς, για να ενημερώσω το σώμα, και επειδή μας ακούει ο κόσμος και μπορεί να πει τι κάνατε κι εσείς οι εργαζόμενοι, εμείς λοιπόν τότε δεν είχαμε διαγράψει, δεν ήμουν εγώ πρόεδρος τότε την εποχή εκείνη στο σωματείο μας, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Δεν είχαμε διαγράψει αυτούς τους δύο συναδέλφους. Είχαμε πει ότι επειδή δεν γνωρίζαμε ούτε εμείς θα προδικάζαμε, είχαμε πει ότι αποφαθούν τα δικαστήρια. Διότι εκεί πηγαίνουμε, πρέπει να σεβόμαστε το θεσμό της δικαιοσύνης. Και εγώ θα έλεγα ότι πρέπει.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση, που είναι βέβαια σε εξέλιξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ.

Και όπως έλεγα και πριν, έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο αύριο 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Στην ημερήσια διάταξη προέχει η τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έτος 26. Και από εκεί και πέρα κάποια άλλα θέματα ίσον σημασίας. Πρωτίστως είναι αυτό, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ένα ακόμα θέμα που έτσι θα έλεγα ότι ξεχωρίζει είναι η ανάκληση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατά το παρελθόν περί παραχώρησης θέσεων στάθμευσης σε ιδιωτικά ιατρεία και φαρμακεία.

Και όλα αυτά ενώ σε κεντρικό επίπεδο συνεχίζεται η μάχη με την πολύ μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Τώρα πλέον οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε Αγία Σκέπη και Κανδύλη Μεγάρων. Μάλιστα εστάλει σήμερα νέο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν κάτοικοι από αρκετούς οικισμούς. Είναι σε εξέλιξη πολύ μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων και των ενέργειων μέσων απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά.

Και σήμερα μαζί μας η Levante Ferries που μας δίνει τη δυνατότητα μέσω του site levanteferries.com να αγοράζουμε από εκεί ηλεκτρονικά, διαδικτυακά, εύκολα και απλά το εισιτήριό μας, χωρίς να αγχωνόμαστε καθόλου, χωρίς να τρέχουμε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων με την κίνηση που υπάρχει. Εντάξει, να αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά τα προβλήματα ή στο λιμάνι. Είναι εύκολη διαδικασία και μπορείτε να την κάνετε όποια ώρα και στιγμή θέλετε. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο έρχεται άμεσα στο κινητό σας τηλέφωνο. Θα πάτε στο πλοίο, το δρομολόγιο που έχετε επιλέξει τουλάχιστον 40 λεπτά πριν την αναχώρησή του, και εκεί θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Στο site βεβαίως είναι αναγραμμένα όλα τα, οι ώρες, αναγραμμένες όλες οι ώρες έχουν αναρτηθεί των δρομολογίων, και βέβαια τα έκτακτα όποτε αυτά υπάρχουν. Πάντα στην παρέα μας φυσικά και η εταιρεία Μπράτης, και Μπράτης πολύ σωστά. Επισκεπτόμενος στο Μπράτη, γιατί πολύ απλά εκεί τα βρίσκεις όλα. Όλα τα είδη που θέλεις για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μέχρι και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο διαθέτει ο Μπράτης. Υφάσματα, σεντόνια, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, δάπεδα και φωτιστικά, τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company. Τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ υπάρχουν στην πόλη, στο κατάστημα Μπράτης, Φωσχόλου 19. Εκεί θα βρείτε και τα καλύτερα, τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom. Η σειρά Σίλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Και βέβαια στον Μπράτη θα βρείτε και είδη για εξωτερικούς χώρους. Όλα τα είδη φυσικά είναι σε εξαιρετικές τιμές, άκρως ικανοποιητικές και σε μεγάλες προσφορές καθημερινά, πάρα πολλά είδη. Άρα εκμεταλλευτείτε εδώ, επισκεφτείτε τον Μπράτη και σίγουρα θα ικανοποιηθείτε απόλυτα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε και ήταν και η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή εδώ στον Στίγμα για τον μήνα Αύγουστο. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας, αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, μια πολύ πολύ καλή συνέχεια.

0: πρώτος σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και τελείω.

0: καλύτερη. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Ακούμε σιρήνες εδώ στο νησί και πεταγόμαστε και λέμε φωτιά. Όταν καταλάβουμε ότι δεν είναι περιοριστικό, αλλά είναι είτε ασθενοφόρο, είτε περιπολικό της αστυνομίας, καταντήσαμε να λέμε δόξα σπαλαγία.

Πριν 2-3 εβδομάδες η κυβέρνησή μας, μια κυβέρνηση έχουμε, είχε δώσει στη δημοσιότητα ένα κατάλογο περιοχών στις οποίες θα μπουν προσεχώς ανεμπογεννήτριες. Αυτός ο κατάλογος, όσο και να ψάχνετε, δεν θα τον βρείτε πουθενά, δεν υπάρχει πλέον. Έχει εξαφανιστεί. Όσοι τον είχατε διαβάσει, θα δείτε ότι οι φωτιές που καίνε αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα είναι σε περιοχές που είχε δοθεί πράσινο φως. Μόνο το, που το πράσινο δεν υπάρχει πια, είναι μόνο το κόκκινο από τις φωτιές. Δεν θέλω να πω τίποτα, δεν είναι αυτό. Απλώς εκεί στη Βιωτία η φωτιά που έπιασε είναι, λέει, από κάτι ανεμογεννήτριες, οι οποίες ανήκουν σε δύο πολύ γνωστά πρόσωπα, επώνυμοι μεγαλοεπιχειρηματίες, έχουν δοθεί κάποια ονόματα έτσι υπογείως. Δεν θα τα δημοσιοποιούσα σε καμία περίπτωση αν δεν επισημοποιηθεί αυτό. Πιάσανε το μηχανικό και τον εργολάβο, αλλά τους ιδιοκτήτες όχι, διότι αναζητούνται. Πού αναζητούνται, παιδιά? Σε εξωτικά νησιά? Στο Μαξίμου, πού είναι?

Το παραμύθι της κυβέρνησης είναι: εμείς μετράμε στρέμματα ενώ εσείς μετρούσατε πτώματα. Ο λαός λέει: εμείς μετράμε ανεμογεννήτριες και πτώματα. 5 νεκροί ήδη. Το 80% των βουλευτών μαυρίζουν κολαράκι αυτή τη στιγμή στις παραλίες. Ετοιμάζεται και ο Πανμέγιστο. Δεν ξέρω τι θα μαυρίσει. Δικαίωμά του. Έχει μαυρίσει η χώρα όμως. Θυμάστε όταν και εγώ ήταν εδώ απέναντι Πελοπόννησος, 82 νεκρούς είχαμε τότε. Εκείνος ο ανεκδίκητος υπουργός που έλεγε ο στρατηγός άνεμος. Επιστρέψαμε λοιπόν στο στρατηγό άνεμο, διότι σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της χώρας, φταίει ο δυνατός αέρας. Άρε όλε. Αντί να πάρεις και να σηκώσεις τους άχρηστους, τέλος πάντων. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν ξαμολύσανε τον Άδωνη Γεωργιάδη με εκείνα τα γυαλιά του James Bond να κάνει βόλτες εκεί πέρα στα δάση, να καταγράφει. Γιατί και στο Ρέθυμνο εκεί πέρα πάνω από την Πρέβελη έχει καταγραφεί κάποιος. Τι περιέργως, δεν τον έχω ανακαλύψει ακόμα. Ερευνάτε αν είναι εμπριστής. Το ότι δηλαδή πάει και κρύβεται πίσω από κάτι θάμνους και σε δευτερόλεπτα βλέπουμε καπλούς. Μάλλον πήγε να παίξει εκείνη τη σκηνή από την ταινία Μοντέρνα στα Χτομπούτα, άγγιξε το θάμνο και είπε: ω, με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Βρε, δεν πάτε. Που πάτε δηλαδή, αλλά εντάξει, δεν το κάνουμε θέμα αυτό που πάτε. Γιατί στέλνετε και εμάς.

Και επειδή αναφέρθηκα στον καλύτερο υπουργό που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα, την Ελλάδα εννοώ. Στον κύριο Γεωργιάδη, υπουργός Υγείας. Στέλνει στο πειθαρχικό γιατρούς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τα χάλια της υγείας. Μα έχετε δίκιο, κύριε Υπουργέ μας. Είχαμε δει ποτέ καλύτερα νοσοκομεία? Είχαμε δει ποτέ καλύτερη περίθαλψη? Είχαμε δει ποτέ καλύτερο τσαμπουκά, υπουργό υγείας, που μπαίνετε μέσα και τα σπάτε? Στο πειθαρχικό λοιπόν οι γιατροί, επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Άμα έχεις θητεύσει στα πιστεύω του Πατακού, λογικό είναι.

Όσο για τις φωτιές τους δώσαμε και όνομα. Είναι Mega Fire. Γιατί το Antenna Fire δεν σας έκανε? Το Sky Fire που είναι και δικός σας σταθμός. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ζήτω, ζήτω, ζήτω. Αλλά ζητάει και από κάτω και παίρνει. Πάρα πολύ στεναχωρέθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός για τους 5 νεκρούς. Πάρα πολύ. Όταν όμως έστελνε δυνάμεις να δείρουν και να καταβρέξουν τους εθελοντές πυροσβέστες, δεν στεναχωριόταν, χαιρότανε. Γιατί εκεί που καταβρέχεται και τρώει ξύλο ένας εθελοντής πυροσβέστης, φυτρώνουν 15, 20, 30 μπάτσι. Προφανώς ξέρουν καλά ιταλικά, γιατί στα ιταλικά μπάτσι είναι το φιλί. Και τραβάνε γλωσσόφυλλα.

Τώρα οι νεκροί είναι ήρωες. Ναι. Εκείνοι που είναι και προσπαθούν να σώσουν τη χώρα με κίνδυνο τη ζωή τους, τι είναι? Είναι αυτοί οι οποίοι, επειδή θα καούν οι άνθρωποι μέσα στις φωτιές κατά τον Οκτώβρη, που θα ζητήσουν μονιμότητα, θα θεωρήσετε ότι ακόμα δεν έχει φύγει κάποιος από πάνω τους και θα τους δροσίζετε με τις μανίκες.

Σήμερα δύο εφημερίδες για το ίδιο θέμα έχουν διαφορετική άποψη. Η επίσημη εφημερίδα της Νέας Δημοκρατίας, ο Ελεύθερος Τύπος, έχει πρωτοσέλιδο αυξήσεις έως 240 ευρώ και αναδρομικά έως 19.643 ευρώ. Για εκκρεμίσεις εναπολογισμού συντάξεων και κέρδη σε 37.033 δικαιούχους. Το λες καλό αυτό?

Την ίδια στιγμή στην εφημερίδα Τα Νέα, στην πρώτη σελίδα, υπάρχει συντάξεις. Ποιες μικρές κύριες επικουρικές και εφάπαξ είναι αυτές τις οποίες παραμένουν πέντε κόφτες. Και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.

37.000 και κάπου τόσοι ακόμα, 800 τόσοι συνταξιούχοι θα δουν κέρδος, οι υπόλοιποι θα πάνε αποκόψιμο. Και όχι τίποτα άλλο, δεν δίνει ο Υπουργός Υγείας χαπάκια για το κόψιμο, παιδιά.

και αυτή τη στιγμή που καίγεται η χώρα, οι επιχειρηματίες πανηγυρίζουν, έχουν λόγο. Εμείς τρέχουμε στα πανηγύρια, χωρίς λόγο. Καμία αντίδραση από κανένα. Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά, έλα κάψε και μένα. Πώς θα είναι η ζωή μας αύριο, αλήθεια? Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση μισεί το πράσινο λόγο Πασόκ. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι λογικό, είναι παράλογο, αλλά το καταλαβαίνω. Εμείς δεν θα κάνουμε χωρίς πράσινο. Παλιά όταν γιορτάζαμε και δεν μας έφερε κάποιος δώρο, λέγαμε ρε τον κερατά, ούτε ένα πράσινο φύλλο δεν μας έφερε. Τώρα θα μας παίρνει κάποιος ένα πράσινο φύλλο και θα πανηγυρίζουμε. Δεν ήταν ανάγκη τόσο μεγάλο δώρο, και θα είναι όντως μεγάλο δώρο.

Η Αττική λοιπόν είναι πλέον Θεούντα Μάρη. Πέρεγε ο Αλκαίος στους στίχους που μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος στην Πυρόγα ή στο Ερωτικό, όπως θέλετε. Εδώ είναι Αττική Θεούντα Μάρη. Και κάποια νταμάρια τα βάλαμε σε πολύ μεγάλα πόστα και μας διοικούν. Και όχι μόνο τώρα, και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην προ-προηγούμενη. Όσο πιο ντουβάρι από νταμάρι, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνεις. Πέθανε και ο Βαλβιτσιώτης, Θεός χωρέστον, ήταν κολλητός.

Έβλεπα έναν εθελοντή πυροσβέστη να κλαίει και να λέει με την ομάδα στην οποία συμμετείχα σώσαμε πάρα πολλά σπίτια και την ίδια στιγμή κάηκε το δικό μου γιατί κανένας δεν πήγε και κάηκε.

Και επειδή δεν θέλουν να με βρίζουν τα κυβερνητικά πρόσωπα εδώ του νησιού, ζήτω οι αλεμπογεννήτριες. Εντάξει, ευχαριστηθήκα τώρα. Ζήτω Άδωνης Γεωργιάδης. Εντάξει. Αν πω και ζήτω πρωθυπουργός, θα γίνω ακραίος.

Και σαφώς δεν είναι υπεύθυνος οι ανεμογεννήτριες για αυτό που ζούμε. Αλλά γίνονται όλα σωστά εκεί πέρα? Γίνονται όλα τα προβλεπόμενα? Είναι σωστό το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες? Το έχουν σπουδάσει κάπου? Το ξέρουν καλά ή ο ηλεκτρολόγος που θα έρθει να μ' αλλάξει την πρίζα στο σπίτι μπορεί να πάει να κάνει δουλειά και σε ανεμογεννήτρια? Ήρεμα ρωτάω. Άρα δεν φταίνει οι ανεμογεννήτριες, δηλαδή τον μπετόν. Τα μπετονένια μυαλά φταίνει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22 644 και 6974 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25798.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash.
0: καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Stigma Radio.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
11: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Εις ξεκινά πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
8: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
11: Zakynthos, ναι, hearings.

0: Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Stigma Radio.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll. Ένας υπέροχος χώρος στο Τσιλιβί που έχει γεύσεις που όχι μόνο δεν περνούν απαρατήρητες, έχει γεύσεις που σε σκλαβώνουν. Το Walk and Roll έχει φέρει το απόλυτο street food experience με ολόφρωσκο σούσι, το οποίο φτιάχνεται καθημερινώς. Έχει λαχταριστά νούντλς, αφράτα μπαουμπάντς και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Walk and Roll. Ολόφρεσκα υλικά, πολύ μεγάλες μερίδες και πολύ πολύ πολύ προσιτές τιμές. Και delivery φυσικά, γιατί κρίμα δεν είναι να μην μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and Roll 2695022462.

Το απόγευμα θα έχουμε κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία. 100% αποζημίωση για σπίτια που επλήγησαν, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ, που θα βρουν σπίτια βέβαια, δεν έχει σημασία αυτό. Το απόγευμα λοιπόν θα έχουμε κυβερνητικές ανακοινώσεις, μέτρα για την ενίσχυση των πληγέντων. Βεβαίως σε βάθος χρόνου έχουμε δει ότι αυτά τα μέτρα που παίρνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για τις καταστροφές είναι περισσότερο μέτρα για σόβρακα παρά μέτρα σωτηρίας.

Πάντως ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, τόνισε ότι μέσα στις επόμενες 3 ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών. Η πρώτη, η δεύτερη. Μίλησε βέβαια για περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά για να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πυρόπληκτων.

Βεβαίως οι πολιτικοί έχουν άλλη άποψη για το πόσο κοστίζει ένα σπίτι. Προφανώς γι' αυτό έχουν όλοι 30-40 σπίτια και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί θεωρούν ότι η αποζημίωση για ένα σπίτι που έχει καταστραφεί ολοκληρωτικώς με 6.000 είναι εντάξει, γιατί οι πολιτικοί φτιάχνουν τα σπίτια με 6.000. Μην κοιτάτε εμείς που είμαστε μαλάκες και δουλεύουμε μία ζωή για να φτιάξουμε ένα σπίτι. Ο πολιτικός με 6.000, τόσο θα είναι η αποζημίωση που θα πάρουν, φτιάχνει σπίτι. Έτσι δικαιολογούνται τα 30-40 σπίτια που έχει ο κάθε πολιτικός σε μία θητεία.

Έχουν πιάσει μέχρι τώρα από την αρχή της χρονιάς 35 άτομα για εμπρισμούς και τους έχουν επιβάλει το τεράστιο ποσό των 70.850 ευρώ. Τσάμπα, παιδιά, δηλαδή προσλαμβάνεις έναν, σου λέει και άμα σε συλλάβουν θα σου πληρώσω εγώ το πρόστιμο, 3-4 χιλιάρικα, μια χαρά. Έτσι γίνονται οι καλές δουλειές.

Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι θα αποζημιωθούν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Ναι, ο ΕΛΓΑ λέει θα αναλάβει την καταγραφή και την αποκατάσταση των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο. Θα εξεταστούν και οι αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα και περιουσιακά στοιχεία. Ευκαιρία να χωθούν και κάποιοι εκεί πέρα ο πικεπίστες να δηλώσουν καμένα ζώα, καμένη εκεί. Πρώτα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής και μετά θα πάρθουν οι αποφάσεις για τους αγρότες. Κάποια στιγμή αυτοί οι αγρότες πρέπει να εξαφανιστούν. Δεν μπορείς να έχεις πεντάστερα, εξάστερα, εφτάστερα ξενοδοχεία 5.000 κλινών και δίπλα όλους να βόσκει πρόβατα. Ναι, δεν γίνεται. Ή να βυτεύει αγκουράκια.

Και μάλλον φέτος δεν θα μιλήσουν για αναδάσωση. Θα μιλήσουν για αναβίλωση. Γιατί πάλι βίλες θα φυτρώσουν. Ενοικιαζόμενες. Παρεπιπτόντως, εκεί στον Εύρο μια κατασκευαστική εταιρεία από την Τουρκία χτίζει ένα ολόκληρο χωριό και εκεί κάτοικοι χαίρονται γιατί θα έχουν δουλειές. Θα δουλεύουν για να βγάζουν λεφτά οι Τούρκοι να το πηγαίνουν στην Τουρκία. Τη δίνουμε σιγά σιγά τη χώρα και δεν παίρνουμε τίποτα. Τώρα αν κάποιοι παίρνουν κάτι εκεί από τους Τούρκους και το διασκεδάζουν, εντάξει, τι να σας πω. Υπάρχει και κάτι που λέγεται Οθωμανικό δίκαιο.

Είχε πάει ο Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, όχι ως ασθενής, εκεί στο Δαφνείο, σαν υπουργός υγείας. Μετά τη μεγάλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί εκεί στο Χαϊδάρι. Προχώρησε σε πειθαρχική διαδικασία εις βάρος εργαζομένων. Γιατί ο γλυκός μου, μωρέ, μα δεν τρέπεστε. Δεν σέβεστε τα ωραία φυτεμένα του μαλλιά. Από τότε που έβαλε μαλλιά ο Άδωνης, έβαλε και κιλά. Ο Άδωνης πια είναι όλα τα μαλλιά, όλα τα κιλά. Δέχτηκε, λέει, λεκτικό προφυλακισμό και υβρίς, είναι καταγεγραμμένα από τα κατασκοπικά του γυαλιά, τα οποία είναι υπεράνω νόμων. Έκανε παρέμβαση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος. Χαρακτήρισε με έναν εύθυνη τη στάση των τοπικών συνδικαλιστών, αλλά ζήτησε και να ανακληθούν οι πειθαρχικές διώξεις. Κύριε Γιαννάκο, ζητήσατε κάτι τέτοιο από τον αδέκαστο κύριο Γεωργιάδη? Walking down Frith Street, dawn is creeping up on me. Some girls... Εδώ του βρήκανε 600 χιλιάρικα και είπε μην ασχολείστε. Έγραψε λοιπόν στο Facebook ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί όλη η μεγάλη πολιτική σήμερα στην Ελλάδα τουλάχιστον facebookώνεται. Αν δεν ξέρεις καλό facebookωμα, δεν μπορείς να γίνεις υπουργός. Και μάλιστα μεγέθους Σπυράδωνη Γεωργιάδη. Έγραψε λοιπόν στο Facebook ο κύριος Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κύριος Γιαννάκος, ήταν ο ίδιος παρόν στα ντροπιαστικά γεγονότα του λεκτικού μου προφυλακισμού εν ώρα υπηρεσίας και εκένωσης. Του ψυχιατρικού νοσοκομείου εκεί στο Δαφνί και προχώρησε σήμερα στην παρακάτω δήλωση. Την ώρα που διατάσσεται από την πυροσβεστική εκένωση, δεν χωράνε άσκεπτες συνδικαλιστικές σκοπιμότητες και αντιπαραθέσεις, παρά ταύτα να σταματήσουν οι πειθαρχικές διώξεις του Υπουργού Υγείας. Συγχαρητήρια στους δεκάδες εργαζόμενους του νοσοκομείου και τους διαγνώστες του ΕΚΑΠ για την ασφαλή μεταφορά των ευπαθών ασθενών. Μα, κύριε Γιαννάκο μου, εκεί είναι το λάθος σας. Δώσατε συγχαρητήρια στους εργαζόμενους και στο ΕΚΑΠ, στους διαζώστες, και δεν δώσατε συγχαρητήρια στον ύψιστο, στον πανμέγιστο, στον πολυφυτεμένο μας. Έμα, τα θέλει ο πίστιός σας.

Εκεί στις περιοχές της Μάντρας ζουν πολύ συμπαθείς φυλές. Την ώρα λοιπόν που οι εποχικοί πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες, οι συμπαθείς φυλές εκεί της περιοχής, εκμεταλλευόμενες την απουσία των πυροσβεστών που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις κατάσβεσης, αφαίρεσαν ακόμα και τις ζάντες και τους τροχούς των οχημάτων.

πήγαν οι πυροσβέστες να σώσουν τα σπίτια αυτών των φυλών και οι φυλές έκλαψαν ό,τι είχαν και δεν είχαν στα αυτοκίνητά τους. Και με το δίκιο τους λοιπόν οι εποχικοί πυροσβέστες αναρωτιούνται εμάς ποιος θα μας προστατεύσει. Θυμίζω την περίπτωση χθες που ο εποχικός πυροσβέστης έσβηνε φωτιές και έσωζε σπίτια και την ίδια στιγμή καεί και το δικό του.

βέβαια όταν έχουμε τέτοιες καταστροφές από τις φωτιές σε εκείνη την περιοχή, ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί με τα σπασμένα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Έτσι κι αλλιώς κατά Οκτώβρη μήνα θα τους καταβρέξουμε πάλι, οπότε...

Όχι τίποτα άλλο, δεν ήταν και ο Γεωργιάδης εκεί με τα κατασκοπικά γυαλιά του για να καταγράψει τα γεγονότα. Μας βλέπω τελικώς, γιατί θα πέσουν οι τιμές ήδη. Άμα μπείτε στο διαδίκτυο, βρίσκεται και με 200 ευρώ τέτοια γυαλιά. Σε λίγο θα φοράμε όλοι τέτοια γυαλιά και ο ένας θα καταγράφει τον άλλον. Αλλά μόνο οι υπουργοί μεγέθους Γεωργιάδη μπορούν να δημοσιοποιούν τα καταγραφόμενα. Εμείς δεν μπορούμε.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για
3: αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: Συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

έγραψε μεγάλη απώλεια για τη Νέα Δημοκρατία, για το κόμμα μας. Και αναρωτιέσαι εσύ, ήταν πάντα Νέα Δημοκρατία ο υπουργός? Λοιπόν, στην νεαρή του ηλικία ήταν μέλος της ΚΝΕ. Το Γενάρη του 1990, στο 5ο συνέδριο της ΚΝΕ, που πραγματοποιήθηκε μετά τη διάσπαση της ΚΝΕ του 1989, εκλέχθηκε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Το 1991, ο ίδιος άνθρωπος προσχώρησε στο συνασπισμό. Το 1993 έφυγε από το συνασπισμό, πήγε στο Πασόκ. Διετέλεσε αντινομάρχης Πειραιά από το 1994 έως το 1996 με το Πασόκ. Το 2015 ορίστηκε σύμβουλος στρατηγικής του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη και συντονιστής στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τις εκλογές του 2019. Εξελέγει βουλευτής επικρατείας τότε και ορίστηκε υπουργός εσωτερικών στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά αντικαθέστησε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε εκλογές του 23 εξελέγει βουλευτής, επανεξελέγει στις εκλογές του ίδιου χρόνου και το 24 ορίστηκε υπουργός ανάπτυξης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από παιδάκι στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, στο προνήπιο ήταν κνήτης. Νηπιαγωγείο ήταν συνασπισμός, πρώτη δημοτικού Πασόκ. Μετά έγινε η Νέα Δημοκρατία. Άρα μπορεί να κλαίει για το Βαρβιτσιώτη.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου, θα το προωθήσει στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Τι εννοούν στοχευμένα? Ξέρουν πού μπορεί να απευθυνθεί το καταλυμά σου. Γνωρίζουν τι ζητά ο πελάτης. Όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Γιατί? Γιατί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes κρατά το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάης και οι συνεργάτες του θα δώσουν και σε εσάς ένα τέτοιο κλειδί. Εάν αποτανθείτε εκεί, στα γραφεία της Premium Vacation Homes, είναι ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική, στο δρόμο του αεροδρομίου, στο Σαμπελόκηπους λέμε. 2695 0 44

Πάντως, για να μην λέτε ότι δεν μας σκέπτεται ο Πρωθυπουργός μας, δεν ξέρω αν διαβάσατε χθες το μήνυμά του. Ήταν μεγάλο, 2.500 λέξεις. Το φινάλε όμως θα το θυμάμαι για άλλο το υπόλοιπο της ζωής μου. Να περάσετε όμορφα και να έχουμε όλοι ένα ήρεμο υπόλοιπο καλοκαίρι.

Και για να είμαστε δίκοι, τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί έχουμε και άλλα κόμματα στην Ελλάδα, χαιστήκανε για τις φωτιές. Έτσι, να ξέρουμε γιατί λέμε δηλαδή. Ούτε ο Κασελάκης δεν πήγε να βρήσει. Να σβήσει έστω. Αλλά είναι επικίνδυνο ο Κασελάκης να πιάσει μάνικα στα χέρια του. Ενώ δεν έχει δύναμη, είναι εξαίρετο αυτό. Μπα την ρώσα λίγο.

Εξελίξεις έχουμε, εξελίξεις. Λοιπόν, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εκεί στη Βιωτία από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανεμογεννητριών, συνελήφθη ο Δήμαρχος Τηλίδας, ο κύριος Ιωάννης Αποστόλου. Ναι. Τι θέλετε να συλληφθούν οι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών? Αυτή τη στιγμή οι ανεμογεννήτριες ρίχνουν λάσπη σε μάτια των κατοίκων της

Ο Δήμαρχος Στυλίδος συνελήφθη γιατί εντοπίστηκαν τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. I've come to let my feelings show. You've been away too long. Ο Δήμαρχος τη δουλειά είχε. It's time to come on home, yeah. Πάντως ακόμα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματα των ιδιοκτητών. Ποιοι είχαν αυτές τις ανεμογεννήτριες,

Ο δήμαρχος συνελήφθη γιατί είναι ο εργολάβος που είχε την επίβλεψη του έργου. Ελπίζω τώρα που θα πάει εκεί να καταθέσει, να πει τα ονόματα. Γιατί μέχρι τώρα ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών δεν έχει εντοπιστεί. Και Αφγανός δολοφόνος τον ήταν, θα τον είχαν βρει δηλαδή.

Φέτε από φόρτα έχουμε εδώ εμείς σήμερα. Προσέχουμε για τις φωτιές, εντάξει. Και καθόλου μποφόρο να μην έχουμε, πάλι προσέχουμε για τις φωτιές. Μην κάνετε δουλειές στα χωράφια. Μην πετάτε τσιγάρα.

επίσης μην πετάτε γυάλινα μπουκάλια από μπύρες στα χαντάκια, είναι πολύ επικίνδυνα. Και μην τρέχετε στους δρόμους. Στη Ζάκυνθο όταν έρχεστε πρέπει να γίνεστε φιλόζωοι. Και το πρώτο ζώο που πρέπει να αγαπάτε στη Ζάκυνθο είναι οι γουρούνες. Επειδή είμαστε γουρουνοτρόφοι, είδατε πόσες γουρούνες κυκλοφορούν στους δρόμους. Να είστε καλοί και ευγενικοί μαζί τους, να τους βρίζετε από μέσα σας. Έχετε τα χίλια δίκια, αλλά μην κάνετε μαγκές, γιατί τα περισσότερα είναι λιάρδα και πάνε και πέφτουν από εδώ και από εκεί. Όπως είπε και ο Μητσοτάκης, να προσέχετε και να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Τώρα αυτό που είπε ήταν καλό ή κατάρα? Τελειώνουμε για σήμερα, να προσέχετε. Καλή εβδομάδα να έχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser

0: Στίγμα. Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Εις ξεκινά πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
7: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
8: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
9: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
8: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
9: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
10: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το Μόναχο. Λοιπόν,
3: έλα.
2: Έχω να ζητήσω μια χάρη. Πολύ μεγάλη χάρη. Σε εκπομπές όπως είναι η σημερινή, που έχουμε περάσει πολλά αυτά και μας γαμιώντας, ειλικρινά γαμιώντας, μη βάζετε ρε παιδιά Άδωνη. Μη βάζετε, ρε, ήταν έβραζο στην τσατάλια. Ακούμε και τον Άδωνη, μου ήρθε να σπάσω το κομπιούτερ, καταλάβες.
4: Το εργοστάσιο της Γιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Είχε την τελευταία τεχνολογία. Δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφάλεια.
3: Παντού κολλάει όμως, το βλέπεις.
2: Δηλαδή,
3: αν δεν το βάλεις τη στιγμή που σου έρχεται η χειρότερη βρισιά, πότε θα τον βάλεις? Είναι η στιγμή που έχεις τη βρισιά έτοιμη, θες να βγει και συγκρατήσει και τσαπ, είναι η όθηση. Είναι πώς να είσαι δυσκύλιος και να τρως δαμάσκινο. Το δαμάσκινο είναι ο Άδωνης.
2: Ναι, δεν υπάρχει μαλακία που να μην την έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι φοβερό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο άνθρωπος βγαίνει. Εγώ είμαι στη Γερμανία 12 χρόνια. Το 25 γενικά οι αρχές αυτός ο μήνας, ο Γενάρης γενικά είναι πέρσι. Αυτή την εποχή η γυναίκα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Σε είχα πάρει κι άλλες φορές τηλέφωνο και σου είχα πει για τα νοσοκομεία εδώ πέρα που δεν έχουν ράντζα και πρέπει να τον φέρουμε εδώ πέρα να γίνει υπουργός υγείας εδώ, να πούμε, για να αποκτήσουν ράντζα κι αυτοί.
4: Δεν ξέρω πολλά συστήματα στην Ευρώπη που να μην έχουν ράντζα στην εφημερία.
2: Λοιπόν, τώρα έγινε φάση αυτό με τη Βιολάντα. Έγινε φάση με τους παοξίδες. Ακούμε και τον Άδωνη. Έχεσαι με ρε που ειλικρινά δεν.
3: Πάει πολύ, έχεις δίκιο.
5: Ναι, Αποστόλη.
3: Έλα.
5: Άκουσε με προσεκτικά. Πόσο θέλεις για να πάρεις, δηλαδή, με τις δημοσκοπήσεις, πόσο θα ήθελες να πάρεις? Δηλαδή, μετά από τόσες καταστροφές, πήρανε, λέγει, δύο μονάδες και πάνω, γιατί μαλάκες μας έχουν περάσει, εσύ?
3: Τους γνωστούς, αυτούς που ξέρουν πολύ καλά ότι είστε.
5: Τι ξέρουνε?
3: Το είδος της μαλακίας που έχετε.
5: Ρε, παιδί μου, δεν υπάρχει χειρότερος λαός από εμάς. Τόσο ηλίθιοι, τόσο μαλάκες και λένε με το παραμικρό το 41% αρχίδια. Θα πάρουν οι πούστες. Βάλτε κάθε Παρασκευή να το ακούνε.
3: Ποιος 41, Λάστιγερ, παλιό αυτό.
6: Έλα ρε κουνούμαλο, τι γίνεται?
3: Καλά.
6: Καλά, καλά, εσύ πώς πάει?
3: Καλά.
6: Δεν μου λες για τα εισιτήρια που δίνατε προηγουμένως, πρόλαβα?
3: Ναι ρε, πάρε μετά από δύο μέρες, να μου πεις αν πρόλαβες νούμερο.
6: Εντάξει, άντε, σε ευχαριστώ, έλα, γεια.
7: Ναι, γεια σου Αποστόλη.
3: Γεια χαρά.
7: Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή είχα ακούσει τον Άδωνη, τον μέγα διανοητή, πριν κάποιο καιρό, που έλεγε ότι ο Τσίπρας χρησιμοποιεί το βιβλίο σαν τίζερ για το κόμμα.
8: Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε από μια τέτοια ανάγκη.
9: Και τι να κάνω, καψέρι, να του βάλω φελό?
7: Τι έδειξε το σωστό. Υπάρχει πιθανότητα, τι ο πατεώνα που είναι ο Τσίπρας, να κάνει το ανάποδο. Να χρησιμοποιεί το κόμμα σαν τίζερ για να πουλήσει το βιβλίο και μετά να την κάνει. Να μαζέψει ο
3: Τσίπρας. Τόσο πολύ τι βγάζει από ένα βιβλίο? Το κόμμα έχει πιο πολλά λεφτά, δεν νομίζω.
7: Άμα σε ψηφίσουν, άμα όμω δεν
3: πάει. Μόνο θα έρχουν οι χρηματοδοτήσεις, θα πέφτει το μηνιάτικο. Δεν είναι σαν το βιβλίο. Πίστεψε με.
7: Έφυγε από εκεί, γι' αυτό λέω τώρα, παραιτήθηκε κιόλας.
3: Ναι, τώρα για λίγο παραιτήθηκε, παιδί μου, για να ξανάρθει.
7: Καριέρα συγγραφέα. Να γράψει ένα βιβλίο
3: τώρα, στο πεις...
7: ένα στη Μυτιλίνη.
3: Κοίταξε να δεις, έχουν κάνει άλλοι κι άλλοι καριέρα συγγραφέα στον τόπο. Γιατί όχι και ο Τσίπρας? Επειδή το γράφει άλλος, σίγα.
7: Σωστό, γιατί για στάλους λοιπόν. Ξέρουν ποιος θα γράφει.
3: Ναι, ναι.
10: Ναι, παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
10: Ναι, για τον Κάρο που κάνατε χθες. Το Μπογιόπουλο δεν το βάλατε μέσα με το Πλεύρη, το ηχητικό.
3: Α, δεν είναι επίσημο κουκουέ ο Μπογιόπουλο.
10: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
3: Τι είχε πει στον Πλεύρη, δεν θυμάμαι.
10: Έλα, ωραία, με κάτι στα πρακτικά είχε πετάξει τη Μούρη με τον Χατζηνικολάς παλιότερα.
11: Έχω φέρει εδώ και τα πρακτικά της Βουλής για την υπόθεση Γερμανός.
12: Μπορείτε, σας παρακαλώ, να δείξετε στην κάμερα αυτό που λέτε ότι είναι επίσημο πρακτικό της Βουλής?
11: Δεν είναι επίσημο, είναι από τα πρακτικά της. Από το PressGR το έχω πάρει, κύριε.
12: Α, από το PressGR. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Δεν είναι τα επίσημα πρακτικά της Βουλής αυτό που διαβάζετε. Τα πρακτικά, τα επίσημα της Βουλής είναι αυτά.
11: Βέβαια.
12: Τα βλέπετε? Μια φορά ψεύτης, πάντα
11: ψεύτης.
12: Και σας αποκαλώ ευθέως ψεύτη και γεμπελίσκο.
13: Καλησπέρα, Αποστολή.
3: Καλησπέρα.
13: Ήθελα να πω το πόσο επίκαιρο είναι το Μα των οπαδών όλων για το έγκλημα Μητσοτάκη στα Τέμπη. Το κράτος πουλημένο, πουτάνα πολιτεία, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Τόσο για τα Τέμπη όσο και για το εργοστάσιο της Βιολάντα. Όταν υπάρχουν τόσο εγκληματικά κενά, η άγνοια και οι παραλήψεις είναι ακόμη περισσότερο εγκληματικά από την γνώση.
3: Δυστυχώς. Ναι. Έλα.
14: Ναι, δεν έχω σήμα.
3: Τη γλώσσα σας παρακαλώ.
14: Ναι, με ακούτε.
3: Ναι. Εγώ ακούω πάντως.
15: Ναι, αλλά Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
15: Αρχικά τώρα εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει γιατί θέλει να βάλει τους Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίζουν. Όλοι τους έχουμε ζήσει εδώ το καλοκαίρι. Όποιος έχει δουλέψει σεζόν, όποιος έχει αναστραφεί, όλοι ξέρουμε ποιες είναι οι απόψεις τους. Αυτές οι υπέροχες που τα ακούνε από τα μίντια του Sky. Εδώ λοιπόν και έχουν άποψη για το αν είμαστε καλά με την παρούσα κυβέρνηση ή όχι.
3: Η Λουκά το έχει πει, δεν είμαστε καθόλου καλά.
15: Αυτή δεν ξέρει, δεν ζει εδώ.
3: Πού ζει?
15: Αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν άποψη για όλα και έρχονται εδώ και μας λένε εμείς στο Αυστραλία, εμείς στο Αμερική, εμείς εδώ, εμείς εκεί, εμείς και παραπέρα και έχουν άποψη για όλα. Τώρα δηλαδή θέλουν να μας επιβάλλουν την άποψή τους και εδώ. Είναι σαν να λέμε κηδεία με ξένα κόλυβα.
3: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
15: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί αυτό. Δηλαδή έχουμε που έχουμε τους καμένους που έχουμε εδώ και δεν αναφέρουμε στον πάνω. Να έχουμε και αυτούς, τελειώσαμε, εντάξει. Είδα ότι δεν τραβάει άλλο ψήφο και θα επιστρατεύσει λίγο να βάλει να ψηφίζουν οι πεθαμένοι. Θα τους φέρνει ο Γονίδης πίσω που τα ξέρει αυτά και τα δουλεύει. Να του βάζει να ψηφίζουν. Ναι.
3: Δεν είναι αυτό. Ο Γονίδης, άμα του φέρει πίσω, του βάζει να ακούει και τραγούδια του.
15: Δεν
3: δηλαδή
15: θέλω...
3: έχει και ένα τίμημα το πίσω, ε.
16: Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια.
15: Σαφώς.
3: Δεν είναι απλό.
15: Υπάρχει ένα πολύ δυνατό κανάλι στο YouTube που λέγεται Μαύρο Χρήμα και κατά καιρούς βγάζει κάποια πολύ καλά βιντεάκια για σκάνδαλα εδώ στην Ελλάδα. Το τελευταίο το οποίο είναι πολύ καλό έχει να κάνει με την ανακύκλωση και του μπλε κάδου. Δεν ξέρω αν το έχει παρακολουθήσει.
3: Όχι.
15: Αλλά κάτι μου λέει ότι κάποια στιγμή θα σκάσει αυτό το σκάνδαλο. Γιατί όποιο θέλει πραγματικά να μπει να το δει.
3: Ότι οι μπλε κάδοι πάνε μαζί με του άλλου.
15: Όχι, okay, με το ποιο αγοράζει, τι τιμή αγοράζει, τη διαφορά, ποιο την πληρώνει.
3: Πού
15: πάνε αυτά, πώ γίνεται ξαφνικά τα τελευταία χρόνια τα εργοστάσια ανακύκλωση να παίρνουν φωτιά. Λέει πολλά ωραία πραγματάκια.
17: Έλα, Αποστόλη!
3: Έλα!
17: Να εκφράσω κι εγώ τα συλληπιτήρια για τις γυναίκες αυτές, τις ηρωίδες που πήγαν για το μεροκάματο, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι του μεροκάματου. Και συγχωρημένη μάνα μας δούλευε, και εμείς δουλεύουμε, και η πολιτεία έκανε ένα έγκλημα ακόμα. Και δεν τιμωρείται κανένας. Εκεί που δουλεύαν οι ψώσμοι στη βιομηχανική ζώνη πατρών, πριν από 20 μέρες κάει και ένα παιδί. Από διαρροή, φίλε μου. Είχε διαρροή κάποιο υγρό, μπήκε το παιδί στις τουαλέτες και έγινε ανάβηκε και έσκασε και το παιδί κάηκε και χαροπαλεύει. Και δεν είπε κανένας τίποτα. Κάθε μέρα γίνονται εγκλήματα.
3: Γίνονται εγκλήματα, εμείς τα λέμε. Αυτά οι σατιρικές εκπομπές που προπαγανδίζουμε. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τι έγινε, καμιά σαρανταριά κάθε χρόνο.
17: Έτσι.
18: Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, σταθερά τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Με τα γνωστά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γνωστούς δίθεν influencers, με τις δίθεν σατιρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία. Έχουν παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
3: Το πρόβλημα της χώρας είναι οι σατιρικές εκπομπές, το είπε ο υπουργός, ο κυβερνητικός. Εκπρόσωπος.
17: Δεν είναι υπουργοί αυτοί, είναι γαϊδούρια, τέλος πάντων.
3: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
17: Δεν έχουμε προσωπικό, είναι δυνατόν να μην δεν έχουμε προσωπικό να κάνει εντατικούς ελέγχους και εργοστάσια και εκεί που είναι τόσος πολλοί κόσμοι προς αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποιος μπορεί να μπει στη θέση του παιδιού που έχασε τη μάνα του? Ποιος? Κανένας. Αν δεν πάθεις το ίδιο, γιατί εγώ το έχω πάθει.
3: Ναι, δεν ακούγεται.
17: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
3: Έλα, έχεις κοντά το ραδιόφωνο?
17: Όχι, είναι τηλεόραση, μισό λεπτό.
3: Κάτι.
17: Έχω το εγγόνι μου και βλέπει παιδικά μου, ρε.
3: Α, το έχει παρκάρει, ωραία. Ήσυχη γονεί, να είναι καλά όλη μέρα σε μια οθόνη, μπράβο.
17: Κάτσε να σου πω κάτι. Ήλπιζα ότι δεν θα το έλεγα, αλλά πριν μερικά χρόνια είμαι στη Βραβρώνα με τα εγγόνια μου και έχω όπως πάντα ένα συντή στο αυτοκίνητο με αντάρτικα.
3: Όπως ο καθένας, με λογικό, ναι.
17: Λοιπόν, και μπαίνω στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων, χαμηλό το είχα το ραδιόφωνο και δίπλα μου ποιο είναι. Αυτό το καθήκη, αυτό ο φασίστα ο Πλεύρη. Ο πατέρα Πλεύρη. Μόλις το βλέπω, ανοίγω το καστόφωνο λίγο.
3: Ο Sugar Daddy δηλαδή, που τα έχει με αυτή με τις περούκες.
17: Ναι. Τέλος πάντων έφυγα, γιατί κάτι έλεγε, αλλά είχα τα εγγόνια μου και δεν ήθελα να πλακωθώ. Θα γινόταν ο χαμός, αν τον άκουγα τι μου λέγει. Αυτό.
19: Ξέρετε τι αξίωμα θέλω, αν γίνει μια χούντα να μου δώσει. Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
17: Και ένα ανθρωπόμορφο τέρας, ας πούμε, και βγαίνει σήμερα και κατηγορεί το κουτσούμπα. Αυτό και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά.
20: πάσα καλά μου. Έχει πυρετό. Πάρε το θερμόμετρο, ρε.
3: Τι πυρετό, καλέ, γιατί τι είπε.
20: Δεν ξεκίνησε με Καριστιανού και Τσίπρα και Βαρουφάκη. Πώ το λένε,
3: παιδιά. Είχε βούλτευση σήμερα, είχαμε χαρά.
21: Τώρα δεν είναι ο αντικομουνισμό σα.
22: Τροπή
21: σα.
22: Σα ζήσατε.
21: Τροπή σα.
22: Κυρία
21: Τσίπρα, έχετε πήγα τη μάνα σα στην Ισοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε.
20: Ωραίο ήταν όμως, ωραίο τα είχε. Λοιπόν, να σου πω κάτι ρε εσύ Αποστολή. Πώς το λέει, παροιμία, δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένα χειρόνα.
3: Ναι.
20: Λοιπόν, μιλάω για τον κύριο Χικίλια και τον κύριο Κακλαμάνη, αυτόν της Βουλής.
3: Ναι, ναι, το ξέρω.
20: Τσακωνόντουσαν ποιος θα δώσει στο παιδί που πέθανε ο μπαμπάς του λιμενικού, ρε. Τσακωνόντουσαν ποιος δίνει τα λεφτά. Τα λεφτά, κύριοι, τα δίνει ο ελληνικός λαός. Δεν τα δίνετε εσείς από την τσέπη σας. Ο ελληνικός λαός. Το θέμα είναι τώρα τα παιδιά εδώ. Στη Βιολάντα που σκοτωθήκαν οι γονείς τους, με αυτά τα παιδιά τι θα γίνει. Θα τους δώσει το ΙΚΑ πάλι, δηλαδή ο ελληνικός λαός, κάτι ψίχουλα.
3: Αυτοί δεν έφυγαν στο καθήκον. Στο καθήκον φεύγει μόνο όποιον τον πληρώνει το κράτος.
20: Εγώ συμφωνώ και καλά κάνει το κράτος και βοηθάει το παιδί του λιμενάρχη. Πολύ καλά κάνει. Το θέμα είναι όμως, κύριοι ξεφτυλισμένοι, δεν τα δίνετε εσείς τα λεφτά. Το δίνει ο ελληνικός λαός. Εσείς, ακόμα και η τσίχλα που αγοράζετε από το περίπτερο, την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άντε ξεφτυλισμένοι.
23: Έχουμε τροχιά στην Αμερική με τάμινος δίσκος. Και θέλω να θυμίσω πολύ παλιά η Scotland Yard έχει ολόκληρη λίστα με τροχιά.
3: Μ' αρέσει που βρίσκεις το επίκαιρο θέμα εδώ πέρα της ημέρας. Για να κουμπώσεις και ένα εξωγήινο κάπου. Ότι δεν ξέρουν να οδηγάνε και οι εξωγήινοι, ξέρω εγώ, να. Και τρακάρουν και αυτοί. Δεν είμαστε τέλειοι. Ακόμα και οι εξωγήινοι που μοιάζουν μια ανώτερη φυλή, τσακ, τον πίνουν και αυτοί στους δρόμους.
23: Ο μεγάλος υπτάμινος δίσκος, πώς λέγανε το 2004, βγαίναν από τη θάλασσα, μπαίνανε στη θάλασσα.
3: Όλοι αυτό συζητούσαμε ότι υπτάμινοι δίσκοι. Και μπαίνουν και βγαίνουν στη θάλασσα. Τι συζητάγαμε.
23: Το λέγαν τα αεροπλανοφόρα, τώρα το
3: και
23: λένε
3: εμείς.
23: Τα αυτοκίνητα.
3: Ο απλός ο κόσμος το λέει. Τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα. Εκεί θα μου πεις ότι τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα.
23: Πετάει δίπλα από το αυτοκίνητο.
3: Άσε παιδί μου, και ο Γάιδαρος πετάει, λέγανε, και τελικά πετάει. Δεν ήταν ψέμα.
23: Τα λένε, αλλά το ότι έχει αυτό με τη βαρύτητα που του λέω εγώ ότι ακινητοποιείται, κανένα δεν το έχει χωνέψει. Οι Αμερικάνοι είναι χοντροκοπιά ο πολύ λαό.
3: Ναι.
23: Δηλαδή ο γιο Μπού έλεγε, δεν μάθει να λατινικά, λέει, θα συνρώμωνα με τους Λατίνους, που είναι και πρόεδρος. Τόσο πολύ το να καταλάβετε το επίπεδό τους είναι.
3: Φαντάσου.
23: Βλέπουνε χάσιμο χρόνο και πάνε αναδρομή ύπνωσης και δυστυχώς το πήραν και οι καλοί ερευνητές οι δικοί μας. Δεν κατανοούν ότι είναι και αυτό που το χρόνο στο Einstein. Αφού σου πει, δεν ξέρω λατινικά, που είναι δίπλα του στο Μέξικο.
3: Άσαμε τώρα, άμα είναι κοντά το μαθαίνεις το λατινικό τώρα. Το μακρινό είναι το θέμα. Να μάθεις μια μακρινή γλώσσα δεν έχει νόημα.
23: Το τρέχει ο Τραμπ το θέμα και εδώ δεν ξέρουμε τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν ότι λέμε εδώ τα ελάχιστα.
3: Τίποτα, παιδί μου, τη λυλή μας το χαβάδο πέρα. Άσε με τώρα, έλα, γεια.
24: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
24: Έλα, να θυμώσουμε. Λοιπόν, ρε φίλε, έχω μια πετριά με την ιστορία εγώ. Να μ' αρέσει, ας πούμε, να μελετάω και να κάνω παραλληλισμού.
3: Να, αυτά κάνετε. Όταν ξεχνά την ιστορία, τα πράγματα είναι καλύτερα.
24: Λοιπόν,
3: για τους κυβερνώντες.
24: Τώρα τη θυμήθηκα, λοιπόν, έτσι. Το 99 έγινε ένα σεισμό στην Αθήνα μεγάλο.
3: Κάτι θυμάμαι.
24: Τσίρικομεξ. Τσίρικομεξ, καμιά τριαδεριά, λοιπόν, άνθρωποι, δεν θυμάμαι κάπου εκεί ήταν το νούμερο. Σκοτωθήκανε. Το μαχαίρι θα έφτανε στο κόκαλο, ξέρω εγώ, και όλε αυτέ τι μαλακίε. Τελικά τι έγινε.
3: Έχτασε.
24: Τελικά δεν πήγε κανένα φυλακή, δεν δεσμεύτηκε καμία περιουσία τη εταιρεία. Η εταιρεία τα ρευστοποίησε όλα, πήγε στην Τουρκία και άνοιξε άλλο εργοστάσιο.
3: Λοιπόν,
24: εντάξει, κάτι μου κάνει με τα τρίκαλα τώρα.
3: Ήθελες να πεθάνει η επιχειρηματικότητα, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Όχι, δεν σε κάνουν το χατήρι.
24: Αυτό, ναι. Και κοίταξε να δεις τι άλλη πετριά έφαγα εγώ τώρα πάλι με την ιστορία. Θυμάσαι έναν πέρσι αυτοκράτορα, το Χαμουραμπί.
3: Ναι.
24: Η κυρία Αλεξοπούλου που λες, λέει ότι ο Τσάμπας πέθανε, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν τσάμπα.
25: Ο Τσάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τσάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το Τσάμπα. Δεν θέλαμε.
24: Τώρα πόσο σύνδεσα εγώ με το Χαμουραμπί δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Υπάρχει και ο Χαμουρά Α ή μόνο ο Μπ.
24: Μπορεί να ήταν και ο Μπ, ο Α και ο Μπ, δεν θυμάμαι.
3: Δεν
24: είναι
3: ξέρεις.
24: Ο Α, ο Μπ, ο Σ, δεν
3: ναι,
24: ξέρω.
3: Ναι. Okay.
24: Θυμάμαι το Χαμουρά Μπ. Τώρα πώς μου ήρθε ο Χαμουρά Μπ με την Αλεξοπούλου, δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω πώς ήρθε εσένα. Εγώ πάντως είδα, επειδή πέθανε ο Τζάμπας όπως ενημερωθήκαμε, κάτι χρέη είδα στο ποθενέσχες που δεν τακτοποιούνται. Στο ποθενέσχες της ίδιας.
24: Ο Τζάμπας πέθανε, αλλά έχει αφήσει απογόνους. Και έχει αφήσει τα παιδιά του και δίνει στις τράπεζες, στα κόμματα, στους βουλευτές αυτών των κομμάτων.
3: Okay, okay. Εντάξει, αυτό.
20: Αποστόλη.
3: Έλα.
20: Σε είχα ξαναπάρει και σου είχα ξαναπεί ότι έσπασα το χέρι μου, το καρπό μου, πέφτοντας από σκαλιά τον Οκτώβρη, 9 Οκτωβρίου. Μόλις την προηγούμενη Πέμπτη με δεχτήκανε στο ΚΑΤ μετά από ραντεβού που έκανα, με μέσο βέβαια και αυτό με πήραν τόσο γρήγορα, και με βάλανε για εγχείρηση το Μάρτιο, ζητώντας με ένα ραβασάκι να πάρω τηλέφωνο την ιδιαιτέρα του γιατρού και να μου κλείσει ακριβώς το ραντεβού. Αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης και πλάκα πλάκα η διαφήμιση τώρα που άκουσα από το εσύ που βάζετε, τι μαλάκι.
0: υγείας λέει.
3: Σας παρακαλώ, τα θέματα υγείας τα χειρίζεται πολύ καλά, γι' αυτό δεν ασχολούμαστε με αυτά, γιατί είναι όλα ζάχαρη στο Υπουργείο Υγείας.
1: Το τελικά δεν ρωτάει κανείς, ούτε το Μητσοτάκη για την υγεία, ούτε μένα για την υγεία, ξέρετε τι λες πραγματικότητα. Ότι κι εσείς καταλαβαίνετε ότι τα πάντα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας.
3: Όλα ζάχαρη στα νοσοκομεία, δεν έχεις ανάγκη. Όλα...
1: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Όλα μπουρδέλο τα έχει κάνει.
3: Σας παρακαλώ.
0: Ευιώτησα.
3: Είμαι μια αρχόντισσα.
0: Όνειρα τρελά χάνω στη ζωή πολλά.
3: Καλά, εσύ.
0: Μια χαρά πήρα να σου πω ότι ήρθαμε και σε είδαμε στην Ξάνθη. Από Καβάλα είμαι εγώ και ήρθαμε στην Ξάνθη να σε δούμε.
3: Καλά κάνατε.
0: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία αποστόλη. Γελάσαμε, στεναχωρηθήκαμε. Ήταν φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Προτείνω σε όλο τον κόσμο να έρθει να τη δει αυτή την παράσταση. Εγώ ήρθαμε την κόρη μου για 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν με είδε. Ήμουν δεύτερη σειρά έτσι αριστερά σου.
3: Δεν θυμάμαι.
0: Η μικρή ξετρελάθηκε, γέλασε πολύ. Σε κάποια σημεία την είδα λίγο σκεφτική με τον Αντώνη και με τα άλλα, ρε παιδί μου. Ήξερε τι είχε γίνει, γιατί ρώτησα μα ξέρει τι είναι αυτό που δείχνει. Και λέει, ξέρω και ήταν. Πρέπει να συγκινήθηκε και λίγο, δεν ξέρω. Αυτό πήρα να σου πω ένα ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματα πολλά στο Θύμιο. Τον ακούω κάθε μέρα στη δουλειά. Κατεβάζω 7-8 επεισόδια κάθε μέρα και σας ακούω στο χωράφι. Δώσε πολλά χαιρετίσματα και πες του λατρεύω αυτούς τους μονολόγους που κάνει Αποστόλη. Τρελαίνομαι. Αυτά τα τρίλεπτα, τετράλεπτα που κάνει.
3: Να είσαι καλά.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα, φιλέ.
2: Με την πρώτη σε πέτυχα πρώτη φορά. Τι.
3: Ακραίο, ε. Ακραίο.
2: Πολύ καλό, εντυπωσιάστηκα. Αριστερή καραβάνα εδώ, σε απολαύσαμε το Σάββατο. Ήσουν ωραίο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, ρε Αποστολή.
3: Για κάνε.
2: Τώρα που λέμε για τα εργατικά. Να κάνω ένα παραλληλισμό. Το ότι οι εργάτες χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες. Στον αμερικανικό νότο με τις φοιτίες και τους σκλάβους, άμα έχεις υπόψη σου.
3: Ναι, ναι, ναι, κάτι έχω.
2: Υπήρχαν οι σκλάβοι του χωραφιού και οι σκλάβοι του σαλονιού. Αυτοί του σαλονιού. Καλύτερα λόγια για τα αφεντικά. Αλλά όταν θα εκτεθούν τα αφεντικά. Τέλος πάντων, μετράμε νεκρούς. Και κάτι ακόμα. Αυτή είναι η Σάρα, γιατί έχει απασφαλίσει τώρα τελευταία.
3: Ποια?
2: Ο Κυρίδης, αυτός.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ομοφοβικά τύπου Βελόπουλος. Να τα κόψεις.
4: Ούτε βουλευτής θα γίνεις. Καλέ, μη φωνάεις, ακούω. Ήξερα ότι κακιά είσαι.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Αν θες, θα πεις ο Λυσάρης. Άσε αυτά τα Λυσάρα και τα τέτοια τα ομοφοβικά σου.
2: Άντε καλά. Η Λυσάρα είναι η άλλη που σου την πέφτει με τα σάντιζ στο στόμα.
3: Ναι, αυτό ναι.
2: Καλά, δεν ήταν ομοφοβικό πάντως, αλλά έχει λυσάξει.
5: Θα έρθει η ώρα
6: κύριε
5: που θα μας στείλετε στη φυλακή. Πάτε εκεί που πρέπει στα στρατόπεδα.
6: Πάτε
5: να δουλέψετε.
6: Πού,
5: αν δεν δουλεύετε.
6: Όχι, δεν δουλεύετε.
5: Και δουλεύετε εσείς.
6: Δουλεύετε τον κόσμο.
26: Γεια σας παιδιά, Κατηλένα από Χανιά.
3: Γεια χαρά.
26: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο στο δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι στην πρώτη επέτειο μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1974, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στη Μεγαλειώδη δηλαδή αυτή η συγκέντρωση που έγινε, ο ελληνικός λαός βροντοφώναξε το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Εννοώντας ότι μας οδηγείτε σε αγώνες για την απελευθέρωση του λαού μας, για εθνική ανεξαρτησία και αυτά τα αιτήματα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Ακούω λοιπόν πραγματικά με αγανάκτηση όλο αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες, αυτό το λαϊκισμό, τα κανάλια να προβάλλουν τους φιλάθλους, να φωνάζουν αυτό το σύνθημα και πραγματικά σε τι μας οδηγούν δηλαδή αυτοί οι φιλάθλοι. Στην καταστροφή, πού μας οδηγούν δηλαδή. Αυτό ήθελα να τους πω, ότι αυτά τα συνθήματα είναι ιερά και δεν μπορούμε να τα καπηλευόμαστε. Και ταυτόχρονα δεν είδα την ίδια αντιμετώπιση για τα θύματα του εργοστασίου μπισκότων τη Βιολάντα. Την ίδια ευαισθησία που δείξανε στους φιλάθλους. Αυτό ήθελα να πω και ονοείτο.
27: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Καλά.
27: Μίλησε ο κύριος Καμενός.
3: Ο Τελείος, ναι.
27: Τελείος Καμενός.
28: Μου είπαν εμένα ότι πήγαμε τον Τσίπρα. Εγώ πήγα για να την βγάλω τη χώρα μου από τα μνημόνια.
27: Πες του κυρίου Καμένου ότι, πώς το είχε πει, θύμισε μου, οι υδατάθρακες είναι ελληνικοί.
28: Δεν είναι ευρωπαϊκοί οι υδατάθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάθρακες και το φυσικό αέριο.
27: Δεν θα τους πάρει κανένας τους υδατάθρακες. Είναι ελληνικοί.
3: Να το. Μακαρόνια μόνο για Έλληνες.
27: Και το άμυλο δικό μας είναι. Μη σου πω και το φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο, τα αλογών, αλλά είναι δικά μας.
3: Και κυρίως οι σόμπες αλογώνουν.
27: Όπως αλλογούν, υπάρχουν και αυτά. Πες την Κίμπερλι, τη γυναικάρα. Κίμπερλι, ρίχτω!
5: Ρίχτω, Ηλία!
27: Κίμπερλι,
5: ρίχτω!
0: Ρε Μπαλούρδο, πήρε τον Άδωνη τηλέφωνο και κάρφωσε στην Κωνσταντοπούλου.
5: Ε, τι να κάνω, έχω ένα χρέος στην υπηρεσία.
29: Πληροφορήθηκα ότι χθες, στις 12 παρά 10 το βράδυ,
6: προσήλθε στο ΑΤΑΘ Εξαρχείων η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Ξοδοπούλου και κατέθεσε εις βάρος μου μήνυση για εξύβριση.
27: Εσύ, να σου πω, παίρνεις μπόνους, δηλαδή από το κατοστάρικο της μήνυσης παίρνεις το πενιντάρικο, εσύ.
3: Από αυτά, από τα ξυλίκια στο δρόμο στις πορείες, ναι, παίρνω.
27: Έτσι ρε, μπράβο ρε, έτσι λειτουργεί φίλε η ελληνική αστυνομία. Δεν έχει σημασία που έπεσε το κέντρο της αστυνομίας κανένα 20 λεπτό, δεν ξέρω αν το άκουσες.
3: Όχι, δεν το άκουσα αυτό.
27: Ναι, έπεσε το κέντρο της αστυνομίας, έχει ηχητικό, άμα δεις βάλτο από τα δελτίο ειδήσεων.
7: Για περίπου 20 λεπτά λοιπόν το 100 δεν ήταν διαθέσιμο λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 112.
27: Πάντως μπράβο ρε Μπαλούρδο, είσαι μάγκας, ωραίος, μ' αρέσει, σωστός Ρουφιάνος. Έχασα και το υδρογόνο δύο οξυγόνο που είναι δικό μας. Δεν θα μας το πάρει κανένας αυτό.
3: Πάλι καλά.
27: Αυτή θα φτάσει στον κύριο Καμένο. Μα εκεί δεν λέμε εμείς εδώ πέρα, έλεγε.
3: Καλά που ξαναπείς γιατί ήταν παράληψη αυτό.
8: Αποστολή, καλό μεσημέρι.
3: Επίσης.
8: Μια παράκληση. Αναφέρθηκε ο Θήμιος κάποιο συνέδριο που έγινε χθες. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί.
3: Αποκλείται να μην αναφερθεί.
8: Α, εντάξει.
9: Μούγκα στη Στρούγκα.
27: Έλα, Αποστολάρα μου.
3: Έλα.
27: Απορείς γιατί βγαίνουν όλα αυτά τα φιντάνια που λέει και ο δικός μας ο Δημητράκης παντού.
3: Απορώ.
9: Τώρα φταίω εγώ να πω πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια.
27: Παντού βγαίνουν τα φιντάνια.
3: Απορώ, ναι, απορώ.
27: Λουλουδάκια απ' όλα. Ναι. Παπα, διάφορα σε όλα τα επίπεδα. Αφού αυτοί δοκιμήσανε, ρε Απόστολε. Από την τουρκοκρατία, προύγοντες άρχοντες και μετά σωστή μεριά της ιστορίας και καταλήξαμε στον πιο ηλίθιο να κυβερνάει και να είναι ο πιο καλός.
3: Πιο καλός τώρα κι εσύ, ήρεμα.
27: Έτσι. Ο πιο καλός, δεν κατάλαβα. Υπάρχει ηρεμία. Δεν υπάρχει ηρεμία.
3: Α, ναι.
27: 50 ευρώ κάθε τόσο.
3: Αυτό ναι, γιατί είναι και το 50 τόσο κοστίζει η ηρεμία. Πόσο θες να κάνει.
27: Ένα 50 ευρώ.
3: Ένα 50 ευρώ. Καλά είναι, γιατί στον ψυχολόγο πόσα δίνεις για να ηρεμήσεις. Ένα 50 ευρώ δεν δίνεις. Τι θες τώρα εδώ.
27: Έχεις και τον πυρακάκι τον Υπουργό Οικονομικών σου να πούμε στο Eurogroup.
3: Αυτό τα βλέπει και όλα καλά ότι τα πάμε τι καλά. Άρα.
10: Εγώ θα πω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση.
11: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
27: Έχουμε βίσμα, ρε μαλά. Τι, έχουμε βίσμα. Έχω το διοικητή. Πάω στο στρατόπεδο νέο και έχω το διοικητή βίσμα. Δεν κατάλαβα.
3: Μάλιστα. Okay. Τώρα από εδώ και πέρα η κουβέντα είναι άχρηστη, το ξέρω. Φτάνει μέχρι εδώ. Καλά τα είπαμε. Έλα, γεια.
27: Γιατί βγήκε ο Περιακάκης για υπουργό οικονομικών εκεί πάνω.
3: Τώρα ξεκινάει ο χαμένο χρόνο. Λοιπόν, χάρηκα.
27: Όχι, όχι ο χαμένο χρόνο. Έχει την καυτή πατάτα τώρα με την Ουκρανία και τον πόλεμο με τη Ρωσία. Πρέπει να δώσουμε άλλα 400 δι.
3: Εγώ λίγο για το στρατόπεδο θέλω να μου πει παραπάνω.
27: Ποιο στρατόπεδο.
3: Πού ήσουν εκεί που έχει το βίσμα.
27: Δεν είχα το βίσμα. Λέω να πα στο στρατόπεδο και να έχει βίσμα το διοικητή. Τώρα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα και έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup, δηλαδή ο Ντάισεμπλουμ μαζί με το Βαρουφάκι. Τότε τη μεγάλη διαπραγματεύση ήταν αυτό ο πρόεδρο του
3: Eurogroup. Παραβολές, δεν ήξερα τη χριστιανική οδό.
27: Ποια?
3: Τη χριστιανική προέλευση τέλος πάντων, δεν την ήξερα, ναι.
27: Τι, δεν κατάλαβα.
3: Όχι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
27: Τα κανονίζουμε όλα. Είμαστε αργηγοί. Και τώρα θα πάμε το γαμί στο χοντρό. Καταλαβαίνεις τώρα. Πόσες καταθέσεις είχε τώρα πάλι, είπανε. Πόσα δις καταθέσεις.
3: Πόσα ήταν, δεν ξέρω.
27: Ήτανε 8 δις, 7.
3: Ό,τι και να ήταν, λίγο ήταν.
27: Γαμίζετε, πώς το λες. Θα πάνε όλοι μαζί τώρα με την κυβέρνηση. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία. Είπα πολλά, ε.
3: Πάρα πολλά.
27: Είπα πολλά, εντάξει, δεν γαμίζετε.
12: Έλα, Τόλη.
3: Έλα.
12: Το εργοστάσιο πρότυπο, όταν τους έλεγαν, ας πούμε, ότι μυρίζει κάτι το προπάνιο, αέριο τέλος πάντων, τους λέγανε ότι μυρίζει η τουαλέτα. Και αυτό συνέβαινε περίπου ένα μήνα από ό,τι μαθαίνουμε. Δηλαδή, αυτό το εργοστάσιο πρότυπο, το σούπερ, το καλό, το ζάχαρη κτλ. Ένα εργοστάσιο τροφίμων, φτιάχνει τρόφιμα να μυρίζει σκατά ένα μήνα, είναι οκ, okay, δεν τρέχει τίποτα.
3: Το σκατό τι είναι, και το σκατό είναι κακό.
12: Τι άμα παράγει τρόφιμα,
3: Έλα, καημένε, θα μπουν στα ράφια, θα ξεμυρίσουν μετά.
12: Αυτό να μου πει. Πάντως, χάλια μπισκότα ήταν έτσι κι αλλιώς, αποδεικνύεται ότι ήταν χάλια και πολύ πιο βαθιά.
13: American Go Away, λέει ο κόσμος, τώρα συνήλθε.
3: Να το, τώρα το θυμήθηκε.
13: Ο Τραμπ όμως θα ανακοινώσει 8 Ιουλίου, που είναι την ημέρα που ήρθαν, ξέρω εγώ, στο Ρόσουελ. Η εξωγήινη θα τους δείξει εκτός, λέει, και επειδή όμως φοβάται τους Κινέζους και τον Πούτιν, ότι θα τα ανακοινώσουν νωρίτερα, θα τα ανακοινώσουν. Να προετοιμάζονται καταλήλως όλοι.
3: Εσύ που έχεις ενημερωθεί.
13: Λοιπόν, άκουσα.
3: Όχι, όχι.
13: Το διαδίκτυο σφρίζει.
3: Α, σφρίζει.
13: Βέβαια, ναι, ναι, ειδικά το TikTok όλα στο.
3: Τελείωσε.
13: Τελείωσε. Αλλά είναι παλιά. Ναι,
3: τίποτα, παιδί μου, στο TikTok όλα εκεί, όλα.
13: Ναι, τώρα τι έχουμε κι άλλο ένα. Άκουσα έναν εκεί που λέει ο Μάρκο, είναι επαγγελματίας. Γλιτώνει τα πλοία και τα αεροπλάνα από τη βαρύτητα των υπτάμενων δίσκων.
3: Έτσι.
13: Δεν ξέρω αυτό που λένε στη Γρυλανδία, Αμερική, ότι είναι κρυμμένο υπτάμενο δίσκο και πήρε την άδεια του Πούτιν, ο Τραμπ, να πάει να το πάρει αυτό. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Να βλέπουν τον Γκρουφόν. Έχουμε γκρουφόν.gr.
3: Ναι.
13: Είναι θεστέο 57 κάπου είναι.
3: Θα πάω να το βρω.
13: μιλάει και ο Ιωάννης στρατηγός απάνω σε αυτά που είναι χρόνια οφολόγος. Εγώ να ξέρουν όλοι με βαρυτική διαστολή του χρόνου, φυσική Αϊνστάιν, παράδοξο.
3: Δεν το ξέρουν, δεν ασχολείται και ο κόσμος. Αυτά με τους διδήμους δεν ξέρω. Κάτι για το ξώτες έχεις ή μόνο για διδήμους?
13: Μαρκώνης Ποθήτη, έχω Messenger, έχω Facebook, έχω Instagram, έρχονται και εκεί.
3: Όλα τα καλά.
13: Όλσαν τώρα TikTok σε 10 λεφτά, τα μιλάω και αγγλικά που τα ακούνε εδώ.
3: Πάλι καλά, γιατί έχουμε και πολλούς ξένους που ρωτάνε.
13: Ναι, έχω και στα English εκεί. Τώρα,
3: όχι, δεν είμαι εγώ ξένος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ.
14: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
15: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
16: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
17: 26950 25798.
18: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
19: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
20: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
21: Στίγμα. Έλα, Αποστόλη.
3: Έλα.
21: Και σε έπιασα και με την πρώτη. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Γιατί ώρες-ώρες και τα πράγματα, να πούμε, και οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Άκουσα καλά. Μίλαγε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Κερίδης με εκπρόσωπο του Κουκουέ, με κομμουνιστή δηλαδή, και του είπε: ή θα μας κάνετε, θα μας στείλετε σε στρατόπεδα και εξορία.
3: Το είπε, ναι, τον έτρωγε.
22: Θα έρθει η ώρα,
23: κύριε Κασούλη.
22: Θα μας στείλετε στη φυλακή.
23: Κύριε,
22: θα μας στείλετε σε όρια. Θα μας πάτε εκεί που πρέπει, στα στρατόπεδα.
21: Ρώτησε, α πούμε αυτό.
3: Ναι.
21: Και α πούμε τώρα, τα ακούσαμε, α πούμε, και λέγαμε: το ρωτάει αυτό ο δεξιό. Στον κομμουνιστή, ότι θα τον στείλει ο κομμουνιστής τον δεξιό σε εξορία και σε στρατόπεδα.
3: Ναι, καλά, δεξιός είναι, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει και ιστορία.
21: Αφού διδάσκει ιστορία, λέει αυτός, θα πρέπει να κάτι διδάσκει αυτός.
3: Άντε καλέ. Και ο άλλος παριστάνει τον πρωθυπουργό, τι σημαίνει αυτό, ότι κάνει για πρωθυπουργός.
21: Αυτό να μου πεις.
24: Είμαι πρωθυπουργός.
21: Όλοι κάνουμε κάτι.
3: Όλοι κάνουμε κάτι. Δεν σου έχει τύχει μάστορα να σου κάνει τη δουλειά λάθο. Δεν σου έχει τύχει να πει στο τέλο ότι δεν ήταν και πολύ μάστορα ο μάστορα.
21: Μπράβο. Καλά, α το μάστορα. Ο μάστορα είναι σωστό πάντα.
3: Θα τύχει κάπω να μην στο κάνει όπω θε.
21: Αλλά ρε φίλε, να ρωτάει ο δεξιό τον αριστερό, του λέει τι θα μα κάνει, θα μα στείλετε εξορία, του λέει. Του είπε βέβαια κάτι καλύτερο, κατσέ. Του είπε όχι, ρε φίλε, πάνε να δουλέψει. Γιατί τώρα δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει τον κόσμο.
22: Και πάνε να δουλέψετε.
3: Αυτό είναι καλύτερο, αυτό είναι χειρότερο για τον Κερίδη.
21: Εννοείται αυτό. Εγώ το έχω πει όταν με ρωτάνε. Τι θα κάνετε και πώς είστε και τα λοιπά. Και τώρα δεν σου λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από το να βάλεις το κεφαλαιοκράτη στη γραμμή παραγωγής κανονικά. Με όλα τα συστήματα ασφαλείας, με όλα τα προβλεπόμενα, 7ωρο, 35ωρο, εγώ θα τους τα έχω όλα τα δικαιώματα. Αλλά στη γραμμή παραγωγής κάτω. Εκεί να δεις τη γλυκά. Να πας στο δηληστήριο να δουλέψεις. Να πας στη Βιολάντα να δουλέψεις. Να ψήσεις μπισκότα. Τι ωραία είναι.
3: Στη Βιολάντα, όχι καλέ, στη Βιολάντα ειδικά δεν πάνε.
21: Όχι, θα τον έχω κύριο εγώ, ρε φίλε. Στη Βιολάντα ενώ σε μια βιομηχανία μπισκότων.
3: Α,
21: μια βιομηχανία τροφίμων.
3: Δηλαδή να πάνε, αλλά να τηρούνται τα μέτρα προστασίας τώρα, όχι.
21: Βεβαίως, με τα διαλύματά τους, με το 7ωρό τους, με το 35ωρό τους, τον παιδικό σταθμό για τα παιδιά, για τα σχολεία. Όλα θα τους τα έχω. Αλλά θα πας γραμμή παραγωγή σου. Να, αυτή είναι η τιμωρία σου. Για να δούμε, θα πας.
3: Ναι.
21: Με όλα τα καλά. Εγώ δεν θα φέρω τα καλά. Ό,τι έχουν οι άλλοι θα έχεις εσύ. Αλλά θα πας γραμμή παραγωγή, ρε άτυπη.
3: Λύσαξες, εντάξει.
26: Γεια σου,
0: Αποστόλη.
5: Γεια σας.
0: Εγώ τηλεφωνώ μάλλον από μια χώρα σε χάος. Γιατί στις Βρυξέλλες δεν έχουμε κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια.
5: Καλά κάνετε και διευκρινίζετε για ποια χώρα, γιατί λέω τώρα αυτό είναι εσωτερικό το τηλεφώνημα.
0: Ένα χάος. Σε 3 νοσοκομεία έχει χρειαστεί να πάω μέσα σε 5 χρόνια που ζω εδώ. 2 φορές στα κέντρα. Απαράδεκτο.
5: Δεν έχετε άδωνη εκεί όμως, για να μην έχετε θέματα στα νοσοκομεία. Δεν έχετε άδωνη.
6: 12 φορές καλύτερα το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι!
5: Με τους τρόπους του πάει να πάρει και τα σωματεία τώρα στα νοσοκομεία. Με κάθε τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανένας.
0: Το χάος.
5: Δεν έχετε άδωνη. Λυπάμαι πολύ. Sorry, εμείς φροντίσαμε.
0: Εμείς δεν έχουμε τώρα 5 μέρες. Έχουν απεργία.
5: Τι δεν έχετε?
0: Τρένα.
5: Α, εμείς δεν έχουμε ταξί. Θες να τα αλλάξουμε?
0: Σύνολο free το χώμα. Ενώ για τον τζάμπα που πέθανε.
7: Τζάμπα πέθανε.
8: Καλύτερο.
7: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
8: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
0: Να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα, σεξιστικό, αλλά αυτή το ξεκίνησε πρώτο. Ότι εκτός από τα προσωπικά της δάνεια που δεν τα εξυπηρετεί, εξαιτίας του τζάμπα, ο οποίος πέθανε.
5: Αυτό με τα προσωπικά δάνεια που το ξέρετε.
0: Α, νομίζω τα βγάλανε.
5: Αυτά τα ψέματα, τα fake news, αυτά τα λένε τα ποθενέσχες. Τα ποθενέσχες λένε ότι και ο Μητσοτάκης με τη γυναίκα του δεν τα συμπληρώνε σωστά. Πάει να πει την αλήθεια.
0: Ναι, τέλος πάντων, να πούμε κάτι όμως που είναι αλήθεια: ότι το κόμμα της, εξαιτίας του τζάμπο που έχει να ανακεφαλοποιήσει τόσες φορές στις τράπεζες, χρωστάει ένα σκασμό λεφτά και όμως υπάρχει και μας κυβερνάει.
5: Και όσο υπάρχει, θα υπάρχει.
23: Υπάρχω. Κι όσο υπάρχει, θα υπάρχω.
0: Και να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα ότι εξαιτίας του τζάμπα υπάρχει και αυτή και λέει τις μαλακίες που λέει. Ποτέ άλλοτε νομίζω δεν υπάρχει κυβέρνηση που να είναι τόσο αλαζονική, τόσο χυδαία όσο αυτή η κυβέρνηση. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη και είμαι και μεγαλοκοπέλα. Έχω και μυαλό, δεν τα ξεχνάω.
5: Ναι,
0: όλα.
5: Αυτό δεν το συζητάει κανείς.
0: Ποιο το μεγαλοκοπέλα?
5: Όχι, το μυαλό.
0: Α, ναι, καλά. Το μεγαλοκοπέλα θα με πειραζε. Το μυαλό δεν πειράζει, πες ό,τι θες. Να τη πούμε λοιπόν ότι αν έχουν 23% στις δημοσκοπήσεις, το 77% είναι απέναντί τους. Ας καμιλώσουν λίγο τη μύτη και το πηγούνι που πάνε ψηλιάλες και είναι ποιοι είναι. Αλλά έχουν χάρη που οι από εδώ περιμένουν να γυρίσει ο Τσίπρας. Οι από εκεί περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες. Οι πιο πέρα περιμένουν να πεθάνει ο Ανδρουλάκης, γιατί αλλιώς δεν του παίρνουν το κόμμα το Πασόκ. Οπότε βρίσκουν και αυτοί και τα κάνουν.
8: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
24: Άλλη κουτσούμπα, βγάλατε.
5: Τι θες να βγάλουμε, Τσίπρα?
8: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
5: Όταν βγάζουμε Τσίπρα, δεν σ' αρέσει.
24: Να σου πω κάτι.
5: Και τέλος πάντων, δεν κατέβηκε και υποψήφιος ο Τσίπρας. Έτσι, νομίζω οι σύντροφοι κομμουνιστές, αν θέλανε κάτι να ψηφίσουν, Τσίπρα θα θέλανε.
24: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν βάζετε έναν οικοδόμο, ένα σερβιτόρο, ένα ταξιτζί? Πόσο μόνο κουτσούμπα, 13, πόσα 15 χρόνια, πόσο είναι. Πάλι κουτσούμπα.
5: Ήσυχα, σ' ακούω. Τι έγινε σπίτι σήμερα? Δεν ακούω απεργία, δεν ακούω πορεία.
24: Διαβάζει το παιδί. Εγώ τι, εγώ ψήφισα Τσίπρα. Αυτοί που δεν ψήφισαν Τσίπρα να τρέφουν.
5: Α, δεν συμμετέχεις.
24: 6 μήνες βγάζω σύνταξη. Πάνε να γαμηθούνε, μιλάω ειλικρινά. Από τη στιγμή που σηκώσανε χέρι να με χτυπήσουνε, να πάνε να γαμηθούνε. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ δεν νιώθεις ένα τσουτσούροσμα? Απαλλαγήκαμε, λέει, από τον Πούτιν, από το φυσικό αέριο.
5: Νιώθω.
24: Από την εξάρτηση.
5: Ναι, ναι, ναι.
24: Και ποιος θα μας πουλάει τώρα φυσικό αέριο?
5: Δεν θα βρούμε τα βατζή τώρα, φοβάσαι εσύ?
24: Όχι, ξέρεις ποιος είναι ο ταβατζής?
5: Ποιος?
24: Ο Τραμπ. Και εγώ κάνω μια ερώτηση από τώρα.
5: Δεν το θέλατε τον πάνω τον καμένο που είχε δικούς του υδατάνθρακες, κάτι μακαρόνια εκεί να καίγαμε?
8: Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακη και το φυσικό αέριο.
24: Εγώ ρωτάω την Κίμφορνη, από τι πώ τη λένε τη δικιά μα. Αγάπη μου, πόσο θα μα το πουλά? Ο Πούτιν το πουλάει φτηνά από την ΜΑΠ. Εσύ, αγάπη μου, ο καινούριο δαβατή, πόσο θα μα το πουλά το φυσικό αέριο? Πλάκα είναι, ρε φίλε, ότι τα ανακοινώνει στο ελληνικό λαό και χαίρεται. Εύχεται η πούτσα από μακριά και χαίρεται κιόλα.
25: Συγχαρητήρια στον κύριο Σαμαρά. Έκανε επίτιμο δημότη τον κύριο Καραμαλή. Το άκουσε?
5: Α, ναι, τι καλαματιανός ο Καραμαλής?
25: Ναι, επίτιμο δημότη Καλαμάτα Παύλα Γουρινοπούλα. Τι ανοίξει, τα λέμε τώρα, λίμος.
5: Και άργησε.
8: Πάρουμε ένα από τώρα, πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή.
25: Δεύτερον, όταν ακούω του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία να μιλάνε για την προστασία του πρωτογενή τομέα, η μόνη του σχέση που έχουν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι όταν τρώνε χωριά την κρυσταλλόδα και αμύσια παγιδάκια. Τα φιλιά μου να δω σαν αυτιά. Καλημέρα, Ελλάδα. Και τα φιλιά μου στην Ελεονόρα. Γεια σε, Ελεονόρα μου, γεια σου.
28: Έλα εδώ, εδώ είναι αυτιά.
29: Πρώτον, μία παραγγελιά με τη Βούλτεψη, τη φίλη μου.
5: Απαπα, ωραίες φιλίες.
29: Ωραίες φιλίες, ναι, μακριά από εμά. Αλλά θυμήθηκα τώρα που έλεγε την περιπέτειά της από τη Ρωσία ότι κάποτε είχε πάει και η Ντένι Μαρκορά με τη Φλόρα να κάνουμε μια εγχείρηση εκεί.
5: Τη Φλωράνς.
29: Χωρίς, ναι, φτιάξω εσύ εκεί με τη Μαρούσκα που έπαιρνε τις μίζες με τους γιατρούς.
5: Ναι.
29: Θα το βρεις, θα το φτιάξεις εκεί.
5: Okay.
30: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
9: Ποια θύματα. Πάλι του κομμουνισμού. Τι θύμισαστε.
10: Πάμε τώρα.
9: Σας θυμώνει ο αντικομμουνισμός σας.
10: Ντροπή. Σας ζήσαμε.
9: Ντροπή σας.
10: Σας ζήσαμε.
9: Ντροπή σας.
10: Κυρία Γκέντε.
9: Έχετε πήγαν τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε.
11: Εφαρμόζετε μια καινούργια μέθοδος σε μια πανεπιστημιακή μονάδα. Κάνει λέει θαύματα.
12: Ωραία, τότε τι καθόμαστε, γιατί δεν πάμε, αύριο.
11: Ξέρεις, είναι εκτός Ελλάδος.
12: Α.
11: Στη Μόσχα.
12: Μόσχα, ποτέ.
11: Φλόρα.
12: Άσε μου, καλύτερα να έχω να ψοφήσω στο τζάνιο παρά να πέσω στα χέρια των κουμουνισταράδων.
11: Φλόρα.
12: Εγώ μόλι δεν του άφησα να με ξεκυλιάσω τότε στα νιάτα μου. Θα του αφήσω να, να το κάνω τώρα στα γεράματα.
11: Μην παραλογίζεσαι, Χρυσή μου, είναι πάρα πολύ καλή χειρουργή.
12: Μα και πώ χειρουργούν με κοσαρβοκούτια.
11: Εσκάσε πια.
12: Όχι, μόλι δεν σκάω. Καλύτερα το έχω να ζήσω όσο μου απομένει, παρά να χρωστάω τη ζωή μου στους αριστερούς.
10: Και εκεί σας γνωρίσαμε.
9: Λοιπόν,
10: όταν
9: σας
10: πήγε η μάνα μου στη Μόσχα.
9: Τον αντικομμουνισμό σας λέω.
11: Τι λέει η Μαρούσκα.
13: Καβερίτε στο ψυχιωτιό τη χαρασό.
14: Μόλις με τους ότα χατσίτρε.
12: Με αγγίζεις μωρή πρόμα και θα έχεις πιάσει κανένα σφυροδρέπανο.
14: Δα.
12: Δα.

0: Άκουσε τον Λάρα μου.
1: Έλα.
0: Να σου πω, έχει προσέξει του κυβερνητικού εκπροσώπου πώ απαντάνε τι διευκρινήσει και τι έχει συμβεί.
1: Κυρίω με ψέματα.
0: Αλλά τι άλλο, παιδί μου, αλλά τι άλλο. Θέλω αφιέρωση λοιπόν τον Ντούζο στο έξω κλέφτε που είναι με τον Λιόπουλο που του λέει ο διοικητή μα δεν υπάρχει τίποτα για αυτόν, λέει, για τον Λιόπουλο που τον έχουν βάλει μέσα για τα βιβλία. Και λέει τι αυτό λέει έτσι και έτσι λέει έτσι λέει διάφοροι δάκτυλοι και τέτοια. Δηλαδή άμα το δει ρε παιδί μου, αν το ακούσει, θα δει ότι είναι α πούμε σαν τον κυβερνητικό πρόσωπο. Ίδιο πράγμα. Ίδιες δικαιολογίες, δηλαδή ίδιες βλακίες. Θα έφερε αυτό λοιπόν και με τις δικαιολογίες που λένε γενικά, ας πούμε, και με τα τέμπη και με όλα. Και με αυτό που έγινε τώρα, ειδικά εχθές, που πήγε το λιμενικό πάνω. Σκότωσε όλους τους ανθρώπους. Φτιάχτω, άμα μπορείς, άμα θέλεις.
2: Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης την βορύχων. Με τις δίθεν σατυρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία, έχουν παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
3: Απόδειξη ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις. Τυπικό σύστημα των αναρχικών.
4: Εγκληματικές ενέργειες πρώτου διακινητές. Και αυτούς αντιμετωπίζουμε. Εχθρός της Ελλάδος δεν είναι μετανάστες. Αυτά πώς λέγονται με τέτοια ευκολία.
3: Μα καλά, δεν είναι αρκετά στοιχεία αυτά που καταθέτω εγώ.
5: Α, ναι, τα εξετάζουμε και αυτά, τα συζητάμε.
3: Τα συζητάτε.
5: Ναι.
3: Δηλαδή, αμφιβάλλετε για την ακρίβεια των πληροφοριών μου.
6: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ.
3: Εδώ μου θίγει την τιμή μου, την υπόλοιψή μου, τα όσια και τα ιερά μου.

0: Να σου πω, πριν κάτι μέρε είδα στην E3. Μερικέ φορέ το E3 πετάει κάτι γαμάντα το ντοκιμαντέρ. Είχε βγάλει για τον Δοργούτη. Σημερινό νέο κόσμο. Ωραία. Βάλε από εκεί μέσα. Θέλω να το δει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και να βάλει από μέσα αποσπάσματα από του παλιού κατοίκου που ήταν παιδιά εκεί πέρα επί κατοχή. Βάλε αποσπάσματα να ακουστεί τι είπαν οι γυναίκε, τι είπαν οι άνθρωποι που ζούσαν επί κατοχή. Το 40 τέλο πάντων που έγινε με του Γερμανού.
1: Επί κατοχή, α πούμε. Πολλοί λέγανε πήγαινε στα Αρμένικα, θα σου δώσουν να φας.
2: Η πρώτη απελευθερωμένη περιοχή της Ευρώπης ολόκληρης ήταν το Δουργούτι. Οι Γερμανοί δεν μπαίνανε μέσα.
3: Άμα έμπαινες εσύ μέσα εκεί, μπορούσες μέσα από έτσι και να πηγαίνεις από την άλλη. Το οποίο οι Γερμανοί και οι ταγματασφαλίτες φοβόντουσαν να μπουν και εκεί μέσα τους. Και ήταν κάπως εύκολο εκεί να κρυφτείς. Ήρωες.
4: Οι τσολιάδες, τους οποίους δεν συγχώρησα ποτέ, τους πάντες συγχωρώ. Σταγματασφαλίτες όσοι έρχονται ένα πρωί με το χωνί και λένε...
5: Όλοι οι άντρες της περιοχής ηλικίας 14-60 χρόνων θα βρίσκονται στο ένα καθορισμένο σημείο.
6: Όποιος δεν έρθει και γίνει έλεγχος στα σπίτια θα εκτελείται.

0: σκέφτομαι φίλιο.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με πρόσφυγγες.
2: Τα παιδιά τους τα αφοβέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου, γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγγα να σε πάει.

0: Ξένος.
1: Απόστολε.
2: Έλα.
1: Από Μυτιλίνη.
2: Έλα.
1: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, φίλε. Για το αδερφάκι μου τη Χριστίνα, τα μαύρα κοράκια, γιατί είναι ποιοτικά άτομο και μερακλώνει με αυτό το άσμα.

0: Έλα, ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, την Βορυχία και σήμερα κάνετε.
1: Την Βορυχία και σήμερα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι.
2: Το κίνημα των Τιμβορύχων στη χώρα μας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο συγγενών, θυμάτων και την αγωνία της κοινωνίας.
0: Έτσι, γι' αυτό λοιπόν, αν μπορείς, βάλει την Παρασκευή τον Τιμβορύχο του Μητροπάνου, που λέει πολύ μια γενικό στάθος οικογενειακός. Στενέ!

Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο, μυρίζει υγραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Τα έχασα την κόρη μου εκεί. 13 χρόνια έχει η κόρη μου εκεί πέρα. Εγώ 28 χρόνια δουλεύω και έλεγα θα αφήσω τα κόκαλά μου εγώ στη Βιολάντα. Αλλά άφησε το παιδί μου τα δικά της.

0: Να σε ρωτήσω, μπορώ να σου ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, αν μπορεί.
1: Για δώσε.
0: Λοιπόν, μια την αφιερώνω στο φίλο μου τον Μιχάλη, είναι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου, η μπαλάτα για τον Κάπα, το Γιάννη Κάπα.

0: Και η δεύτερη, αν μπορείς, για το γιο μου το μεγάλο, τον Νικόλα, γιατί γουστάρει να το ακούει αυτό και όταν το ακούει κλαίει από τα γέλια, θέλω να βάλεις αυτό που, για τη λαϊκή που λέει και καλά και πώς το λέει.
1: Και φθηνά κορίτσια.
0: Και φθηνά κορίτσια. Αν το βάλεις, αυτό θα κατορριφθεί από τα γέλια, να ξέρεις.
2: Να πάρουμε κιλότα με πέντε λεφτά.
3: Το ένα άλλο ένα το πληρώνεις. Λεφτά δεν υπάρχουν.
4: Εδώ πουλάμε, παρακαλώ. Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
5: Και καλά και φθηνά κορίτσια.

Δεν μπορεί να ξεκινάει μια βάρκα από τη Λιβύη με 400 άτομα και να φτάνει στην Κρήτη ανενόχλητη. Δεν γίνεται. Γιατί αν η μια βάρκα γίνουν χίλιες βάρκες, δεν υπάρχει Ελλάδα. Τι να κάνουν τώρα. Να τα σπρώχνουμε πίσω, να πάνε στις χαρτές Λιβύης. Δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα.

Γιάννη, την Παρασκευή, βάλε μου το μικρό κόσμο τη Δημητριάδη. Γιατί στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που τον ποδίζουν να βαδίζει, βλέπουμε εμάς, τους δασκάλους που δεν μας αφήνουν να ασκήσουμε το λειτουργήμά μας με αυθορμητισμό όπως πρέπει κοντά στα παιδιά μας. Ο άνεργος, ο άνθρωπος που δεν έχει να δώσει γάλα στα παιδιά του. Ο κατατρεγμένος πρόσφυγας που σκυλοπνίγεται τα νερά μας, δυστυχώς, χωρίς να ξέρει που πάει. Οι άνθρωποι στη Γιολάντα που κατακρεουργούνται καθημερινά, ακόμα και σήμερα, σε όλα τα σημεία δουλειά στα εργοστάσια. Στο πρόσωπό του λοιπόν βλέπουμε όλους εμάς και θα ήθελα να το ακούσω όποια Παρασκευή έχεις χρόνο να το βάλεις.

Το μήνα ο μισθός είναι περίπου 1000. Τα έξοδα του σπιτιού, τουλάχιστον για αυτό το μήνα, ήταν 500 ευρώ. Σούπερ μάρκετ, θα πας, θα σου φύγει ένα εκατοστάρικο. Δεν θα έχεις πάρει χαμπάρι πότε θα έχει φύγει.

πολλά πτώματα μέσα σε ένα σκάφος παρανορθωμένα. Κάποιοι χτυπήσαν και μείναν ανέστητοι στο σκάφος. Μετά τα πνίγηκαν γιατί ήταν γεμάτο νερό το σκάφος. Λες και εσύ σε πόλεμο. Ναι, παιδιά.

0: την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
11: Sky Map στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: Sky Map, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει Sky Map.
12: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος

έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Είναι ο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
0: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016.
2: 10 χρόνια

0: επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Περπατώ εις τους κήπους

0: και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
10: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
12: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26950-25798.
14: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στιγμή

0: δελτίο. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα.

0: στο γήπεδο. Teamstel. Τηλέφωνο 26951 01891.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνι.

Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: Nana Baya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: Sky Map, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει Sky Map.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 8.

επιτυγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, επειδή απουσιάζουμε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μίλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας. Στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 2695-022-644 και 6974-43-6260. Μίλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: δελτίο.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική.

0: ψυσταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψυσταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμαση λεκάνης. Έντομο απόθηση. Αρωματισμός χώρο. Απεντόμωση μειοκτονία. Προϊόντα και συσκευές χάς. Έντομο παγίδες. Hygiene Service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Στίγμα.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για

0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

κόντρα σε αυτές τις έρευνες που δείχνουν τους μισούς Έλληνες να μην κάνουν διακοπές φέτος. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από αυτούς κάτι θα κάνουν, γιατί έχουμε κοντά μας θάλασσες και φίλους. Αυτή είναι η Ελλάδα. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί, με ένα μήνα μπροστά μας ακόμα καλοκαίρι. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για δύο ώρες. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, συντονίσου. Περάσουμε καλά.

Στην Τουρκία ένας άντρας έπιασε την σύζυγό του να κάνει ξόρκια και μάγια έτσι ώστε να πεθάνει αυτός. Παραξενεύτηκε γιατί αρχικά την είδε να κόβει τα μαλλιά της κάπως περίεργα και αγριεύτηκε, άρχισε να ψάχνει και τελικά βρήκε ότι η γυναίκα του του κάνει μάγια και διάφορα άλλα τέτοια προκειμένου να πεθάνει. Στη συνέχεια ψάχνοντας βρήκε και άλλα πράγματα, όπως επίσης βρήκε ότι το γερατώνει. Και προφανώς από εκεί ξεκινούσαν όλα. Να προσέχετε. Αντί για να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω. Με μάγια, ξόρκια και διάφορα άλλα τέτοια παλαβά.

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ γιατί έχω ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Stigma Radio.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Summer Sun και διάφορα άλλα τέτοια καλοκαιρινά. Καλοκαιρινός είναι και ο Λαγοκέφαλος. Τώρα μας ενδιαφέρει, όχι το Δεκέμβριο. Προσπαθήστε να ξεχωρίσετε ποιος είναι ο Λαγοκέφαλος, αν είσαστε μόνοι στην παραλία ή αν δεν ξέρουν αυτοί που είναι στην παραλία εκεί το Λαγοκέφαλο. Είναι ροπαλοειδές το σχήμα του. Έχει 4 δόντια. Έχει μεγάλα μάτια. Έχει έτσι ένα καφέ, πράσινο καφέ χρώμα, με βούλες από πάνω και λευκή κοιλιά από κάτω, η οποία μάλιστα φουσκώνει μερικές φορές. Μπού. Λες και μιλάμε για καρχαρία. Δεύτερο ημίωρο, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στις βουτιές εσείς εκεί έξω. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

μ' αρέσει έτσι, έτσι το σοβαρό ύφος και η σοβαρότητα των γραφόμενων εδώ από αθηναϊκά site. Ας πούμε, ασχολιόμαστε αυτό τον καιρό με πόσες θερμίδες χρειάζεται ένας εξωγήινος αν πατήσει τη γη να φάει και τι φαγητό θα φάει. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι που μας απασχολούν τώρα. Είναι κάτι άλλο. Αλίμονο. Είναι τα μετρητά στο χέρι που ψήφισαν στην Ελβετία πριν από κάτι μήνες υπέρ. Αυτά δεν τα λένε στις ειδήσεις, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για σημειώστε εδώ, αν έρθει εξωγήινος 30 κιλών, χρειάζεται λέει 900 θερμίδες την ημέρα. Πλάσμα λέει, πλάσμα το λέει, δεν το λέει εξωγήινο, πλάσμα 70 κιλών, ανθρωποειδές, 1700 θερμίδες. Περίπου δηλαδή σαν τον άνθρωπο, και πλάσμα 150 κιλών, γιατί μπορεί να υπάρξουν και αυτοί οι τεράστιοι εξωγήινοι, πάνω από 3.000 θερμίδες την ημέρα. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να λύσεις τώρα.

λοιπόν αυτά τα απίστευτα κείμενα από αθηναϊκά site πρέπει να μας κάνουν πλάκα, δεν μπορεί ας πούμε. Ασχολούνται με το μεταβολισμό 4 τύπων εξωγήινων. Έτσι συνεχίζεται αυτό το δημοσίευμα με τα μικρά γκρίζα πράσινα ανθρωπάκια. Όχι, και τι θα τρώνε. Τα ερπετοειδή είναι άλλο είδος. Είναι 150 κιλά. Παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Πρέπει να σοβαρευτείτε λιγάκι μετά τις διακοπές. Εσείς που τα γράφετε αυτά, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα για σήμερα μαζί. Έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Για άλλη μία ώρα μαζί εδώ. Σήμερα θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό το διάστημα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιρινά. Παλιά και καινούρια, έτοιμα να μας κάνουν να ταξιδέψουμε και να ονειρευτούμε. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή συμβαίνει αυτό. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, εσείς που είσαστε άντρες μόνοι και θέλετε να κάνετε διακοπές τον Αύγουστο και έχετε και χρόνο, έχετε και λίγο χρήμα, βάλτε στο μυαλό σας ότι στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες δεν βρίσκουν άντρες, δεν υπάρχουν, λέει, πολλοί straight άντρες και οι γυναίκες αναγκάζονται να πληρώνουν και 100 ευρώ για να βγουν με άντρα ραντεβού. Να το έχετε υπόψη σε αυτό. Χρήσιμο είναι, νομίζω.
1: El tiempo va a pasar, no va a retroceder.
0: Αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε εδώ στα μέρη μας.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν σου αρέσει η μουσική που μεταδίδω εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Με βρίσκεις εκεί, γινόμαστε φίλοι και μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Στις 15 Αυγούστου, οι Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.
11: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό τον καιρό. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Σημείωσέ το. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Αυτό είναι. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, αυτή την ώρα.

Τώρα το καλοκαίρι ίσως περισσότερο από το χειμώνα βγαίνουν έξω και συναντάμε πιο εύκολα αυτούς τους τύπους που είναι του στυλ «Ξέρεις εγώ ποιος είμαι, ρε?». Ο τύπος ο οποίος ψάχνεται για φασαρία, ψάχνεται να δείξει «Ξέρεις ποιος είναι ο μάγκας» και όλο αυτό. Έρχεται εδώ πέρα ένα δημοσίευμα και μας βοηθάει να φύγουμε από τέτοιες καταστάσεις. Ειδικά το καλοκαίρι δεν είναι ωραίο να σε κόνησε κιόλας. Μας λέει για την απλή φράση που σταματάει τον καυγά από την αρχή. Όταν πας να εμπλακείς σε καυγάδες με τόσο εχθρικά άτομα που σπάνια καταλήγει καλά. Για το λόγο αυτό, λέει, ψυχολόγος συνιστά στρατηγικές που κόβουν τη συζήτηση από τη ρίζα. Και η φράση η οποία μπορεί να τα κόψει όλα αυτά είναι «το βλέπω διαφορετικά». Αυτό που λες εσύ το βλέπω διαφορετικά εγώ, έτσι. This time. Η ψυχολόγος λέει ότι λειτουργεί τέλεια, ότι δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά, δεν σας τοποθετεί σε θέση υποταγής και ξεκαθαρίζει τη στάση σας και δείχνει ότι δεν θέλεις να πείσεις και κανέναν για τη γνώμη σου.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού όμως για αύριο την ίδια ώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής με πολλές βουτιές. Και αύριο εδώ την ίδια ώρα σας δίνω ραντεβού. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com

Της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
11: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
12: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
11: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
12: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
13: Stigma Radio.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές

0: Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ακούτε στην εκπομπή Jazz Life, μια εκπομπή που σας ταξιδεύει στα μονοπάτια της jazz. Ξεκινήσαμε με τον Louis Prima και την πιο εκρηκτική εκτέλεση του Just a Gigolo, medley με το Ain't Got Nobody, και συνεχίζουμε με Roy L.

αφήσαμε πίσω μας τα αλατισμένα φιστίκια του Dizzy Gillespie και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής καταφέροντας τον ίσιο ενός κέδρου, The Shade of a Cedar Tree από τον Christian McBride. Αμέσως μετά τις διαιμήσεις, η εκπομπή Jazz Live και πάλι κοντά σας.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδί ζωή σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Jazz Life, δεύτερο μέρος της εκπομπής που σας ταξιδεύει στα μονοπάτια της jazz. Ξεκινήσαμε με Nathan Francis και συνεχίσουμε με το γερόλικο drummer Joey Chambers. This is new. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Joshua Redman και είναι ο Kevin Hayes στο Nigeria. Είναι η εκπομπή Jazz Life, στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας,

Θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Life με ένα απόσπασμα από το τελευταίο άλμπουμ του Pat Metheny με τίτλο Moon Dial, Soga.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
7: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι.

ενδιαφέρον άντρες, φίλε και φίλοι, σας καλωσόρισε στο τρίτο μέρος εκπομπής Jazz Life με το κομμάτι Θέμπη από το ομώνυμο άλμπουμ του 1971. Συνεχίζουμε όμως σε κορυφαίο επίπεδο, Duke Ellington και John Coltrane από το ομώνυμο άλμπουμ της συνεργασίας του 1963, ακούμε Angelica.

ήταν βέβαια ο Art Blakey σε μια καταμάχητη πρόσκληση, Invitation, μαζί βέβαια με τους Jazz Messengers, και θα κλείσουμε το τρίτο μέρος εκπομπής Jazz Live με το Wes Montgomery και το Missile Blues. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Στίγμα Radio.
5: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life και όπως και χθες ακούσαμε και σήμερα ένα απόσπασμα το άλμπουμ Έκπληξη, από μια συνεργασία Έκπληξη ανάμεσα στο Μίλτον Ασημέντο και την Εσπεράντα Σπόλντινγκ. Το κομμάτι που ακούσαμε σήμερα λέγεται Οτούμπρο, αλλά επίσης ένα σπουδαίο άλμπουμ είναι και το επόμενο της Μεσέλ Εντεό Τζέλο. Το κομμάτι λέγεται No More Water, το άλμπουμ λέγεται, συγγνώμη, No More Water, The Gospel of James Baldwin, το κομμάτι Trouble. Μια σπουδαία δημιουργός της μαύρης μουσικής. Jazz Life, εκπομπή που σας ταξιδεύει στα μονοπάτια της jazz.

Born for Trouble, το τραγούδι Μεσέλ Εντεγκεοτσέλο, δημιουργός, η σπουδαία αυτή δημιουργός της μαύρης μουσικής. No More Trouble, The Gospel of James Baldwin, και αυτό είναι από τα πολύ σημαντικά

Θα συνεχίσουμε με τον Calvin Keys, τον κιθαρίστα Calvin Keys, από ένα άλμπουμ του 1971. Θα ακούσουμε Sonic.

Με τον Ερμέτο Πασκουάλ που διαδέχτηκε τον Χόρχε Μπεν θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή Jazz Night. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Μην ξεχνάτε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Stigma.